0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κόσμος 90.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά, για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολία. Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.
1: Από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, ενώ υπήρξαν 232 κρούσματα, τα 75 μόνο την τελευταία εβδομάδα. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων, ενώ εντείνονται οι ψεκασμοί στους βεβαρημένους δήμους. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση, όσον είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμερμάν, στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι βρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ, ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 αμερικανικές πολιτείες κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
2: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 και 10 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε για ακόμα μία ώρα κοντά σας. Παρακάτε.
1: Μόλις έφτασε ένα τηλεγράφημα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που λέει ότι 468 τουρίστες αγνοούμενοι μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ, που σας λέγαμε νωρίτερα. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για αυτό το θέμα, να ψάξουμε να βρούμε λίγο την εξήγησή του. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που λέει: Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, τελεία και παύλα. Τελευταία πόλη λόγο γίνεται για το Κασιδιάρη. Χθες τα λέγαμε αυτά. Καλημέρα στον κύριο Φίλο που λέει: Στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στην Τωρόνια, αν μπει κανείς στο Μαϊκό σταδίο της ολόκληρη την εκτογραμμή με ξενοδοχειακές μονάδες, ομπρέλες δηλωμένες είναι μόνο από 3 καφέ με μπουγάτσα. Όλοι οι υπόλοιποι τίποτα. Δεν ακούς μετά τις ειδήσεις ότι ξυλώνουν ομπρέλες γλουόμενους. Κερδίζει μάλλον πάλι ο ισχυρός. Διάβαζα εκεί, επειδή το λέγαμε και πριν από 2 μέρες, ότι πήγαν και βγάλανε κάποιες πακτωμένες ομπρέλες και καρέκλες και την επόμενη μέρα πήγαν και τις ξαναέβαλαν.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το ράβε ξύλωνε. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Μεσολόγγι. Με ένα σκίτσο ζευγάρι ηλικιωμένων που βοηθούσε ο ένας τον άλλο να μπουν στη θάλασσα. Μας καλημερίζει. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Μας πήρε ο ύπνος, λέει σήμερα.
0: Και πάμε. Πάμε να συζητήσουμε για αυτό το γεγονός για το οποίο μιλάει όλος ο πλανήτης, για αυτό το οποίο έγινε στο Νεπάλ, που είναι κάτι ανάμεσα σε πλημμύρα, κατολίσθηση, που φύγε ένα ολόκληρο βουνό, που έχει εκατοντάδες αγνοούμενους και με...
1: Στην αρχή είχε ακουστεί και για ψυσμό, διάφορα πράγματα, τα οποία ακόμα δεν έχει διαλύνει ποια ήταν η πρωταρχική έτσι, αιτία.
0: Το γεγονός ότι έχει καταγραφεί αυτό το πράγμα, έχει καταγραφεί on camera, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, είναι προφανώς κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει και δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, αν είναι πρωτοφανές.
1: Ο κύριος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα μας πει αν υπάρχει ανάλογο ιστορικό. Κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα που έγινε στο Νεπάλ, έχετε μία εικόνα λίγο πιο καθαρή?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια εικόνα και η εικόνα είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο, αδιανόητο φαινόμενο θα έλεγε κανένας, το οποίο πρέπει να σας αναλύσω. Να σας αναλύσω στο εξής. Συγγνώμη. Είναι μια σπάνια περίπτωση όπου τα γεωδυναμικά φαινόμενα ουσιαστικά συνδυάζεται με τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα που είναι κάτω από την επιφάνεια της Γης συνδυάζονται με τα φαινόμενα που εξελίσσονται πάνω από την επιφάνεια της Γης. Εδώ είχαμε να κάνουμε με προϋπάρχουσες καταστάσεις.
0: Ένα συνδυασμός δηλαδή.
2: Ναι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός? Είναι ότι έχουμε βροχοπτώσεις μαζί με τα πολλά χιόνια τα οποία υπάρχουν στο ορεινό Θιβέτ κάτω από τα Ιμαλάια. Και είχαμε αρχικά κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Κάποιες έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε κάποια μικρά πλημμυρικά φαινόμενα. Στη συνέχεια έρχονται τα γεωδυναμικά φαινόμενα τα οποία εκφράζονται μέσα από ένα σεισμό της τάξης των

0: 5,2 βαθμών σύμφωνα με το UNGS, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας. Και αυτός ο σεισμός δρομολογεί μια κατολίσθηση. Η κατολίσθηση αυτή προκαλεί μετακινήσεις εδαφών και πάει και φράσει έναν κύριο, ένα κύριο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Τα νερά από την πλημμύρα εμποδίζονται καταρχάς από αυτή την
2: κατολίσθηση αυτή,
0: το
2: ναι.
0: φράγμα,
1: ναι.
0: αλλά στη συνέχεια το υπερκεράζουν και όλο μαζί φράγμα από την κατολίσθηση, ειδικά από την κατολίσθηση και νερά τα οποία υπήρχαν από την πλημμύρα πηγαίνουν προς τα κατάντη. Εκεί λοιπόν αρχίζει η κατάσταση και λαμβάνει πολλές μεγάλες διαστάσεις. Λοιπόν, πηγαίνει προς τα κατάντη όλη αυτή η μάζα τεράστια, συναντά ένα φράγμα υδροελεκτρικό, το διαλύει στην κυριολεξία και στη συνέχεια αυτό το φράγμα μαζί με τα υλικά τα οποία ανέφερα προηγουμένως οδηγούνται με μεγάλη ταχύτητα προς τα κατάντη. Εκεί λοιπόν οι ποσότητες είναι τεράστιες.
2: Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση βλέποντας απλά τις εικόνες χωρίς να έχω τις γνώσεις τις δικές σας είναι ένα υδροελεκτρικό φράγμα το οποίο υποτίθεται ότι είναι υπερενισχυμένο ακριβώς για να παίζει το ρόλο που πρέπει να παίζει. Σαν τραπουλόχαρτο διαλύθηκε. Είναι φοβερή δηλαδή, άρα καταλαβαίνω, η ορμή του νερού που είχε, του όγκου, του υδάτινου που είχε συγκεντρωθεί.
0: Ναι, και οι όγκοι.
2: Ναι.
0: Και είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε όγκο, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
1: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε δηλαδή.
0: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα, έντονα λοδοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής, δηλαδή από το φράγμα. Στο φράγμα δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια καταστροφή, σαν τεχνικό έργο, μια ανθρωπογενής καταστροφή. Και όλο αυτό μετά οδηγείται με τεράστια ταχύτητα προς τα κατάδια και πνίγει τις πόλεις. Είχα την ευκαιρία το 2015 να πάω στην περιοχή αυτή, mm-hmm. γιατί είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με τον κύριο Καρύλη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου. Οι ταχύτητες, το ανάγλυφο, οι γεωλογικοί σχηματισμοί και αν θέλετε η διάταξη των οικιστικών μονάδων στο υδρογραφικό δίκτυο είναι τέτοια που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας. Δηλαδή εδώ δεν, αυτά τα σύμπαντα που έχουν αναφερθεί μακάρι να είναι τόσα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα ξεπεράσουν, θα είναι χιλιάδες σύμπαντα.
1: Έτσι όπως βλέπεις εντωμεταξύ την περιοχή, εσείς την έχετε επισκεφθεί, το σημείο αυτό στο οποίο έγινε η καταστροφή που πέρασε αυτός ο τεράστιος όγκος νερού, λάσπης και δεν ξέρω εγώ τι, και φερτών υλικών, είναι και περίκλειστο, δηλαδή δεν είσαι εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ναι, δεν υπάρχει διαφυγή εκεί, γιατί ουσιαστικά ορθώνονται πλαγιές απότομες της τάξης των χιλιάδων μέτρων, δεν μιλάμε τώρα για 100-200 μέτρα. Σε αυτές τις πλαγιές ορίζουν το υδρογραφικό δίκτυο, δηλαδή τα ποτάμια τα οποία τρέχουν και εκατέρνουν των ποταμών του υδρογραφικού δικτύου. Υπάρχουν κάποιες αναβαθμίδες, έτσι, κάποια επίπεδα, περιοχές, μικρές περιοχές, οι οποίες καλλιεργούνται και οι οποίες τις ξεπέρασε το πλημμυρικό ρεύμα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, μας λέει ένας ακροατής ότι αυτό το φαινόμενο στο Νεπάλ το εμφανίζει λίγο σαν σύνηθες, λέγεται λαχάρ, απλά αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο μεγάλο. Και εγώ λέω αν αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο είναι έστω λίγο σύνηθες, παρά το μέγεθος και την έντασή του αυτού του φαινομένου, πώς έγινε και γέφυρες οι οποίες θα έπρεπε θεωρητικά να έχουν κάποιες προδιαγραφές. 18 γέφυρες διάβαζα ότι έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης, έχουν παρασυρθεί.
0: Κοιτάξτε, το λαχάρ χρησιμοποιείται σε περίπτωση φυστιακών πετρωμάτων. Mm. Όταν δηλαδή έχουμε φυστιακές εκρήξεις έχουμε και βροχοπτώσεις, τότε αυτά τα πυροκλαστικά υλικά από τα ηφαίστεια δημιουργούν μια αντίστοιχη περίπτωση. Ένα τέτοιο λαχάρ Έχουμε πλην 3-4 εκατομμύρια στη Μήλο. Υπάρχει σχηματισμός λαχάρου στη Μήλο. Κοιτάξτε, οι γέφυρες είναι τα τρωτά σημεία, δηλαδή για μας, πέρα από, από τις έτσι, εντυπωσιακές εικόνες, βίντεο και τα λοιπά που βλέπουμε, ναι, και ναι, ναι, όλοι απορούμε και είμαστε εκθασιασμένοι από τα γεγονότα. Για μας αυτά τα βίντεο, χτες έβλεπα περίπου 5 ώρες βίντεο από ό,τι μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε εγώ και συνεργάτη μου στο γραφείο, είναι να διαπιστώσουμε ουσιαστικά την τρωτότητα απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα των υποδομών μας. Είτε είναι φράγματα, είτε είναι δρόμοι, είτε είναι πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι γέφυρες. Οι γέφυρες μέχρι τώρα είναι σχεδιασμένες να αντέχουν σε κατακόρυφα φορτία. Δεν μπορούν να αντέξουν σε πλευρικά φορτία, δηλαδή πλευρικές δυνάμεις.
2: Αυτό το πουπούτα της πλαγιοκόπηση, ας πούμε. Ναι, αυτό, ναι, το, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό το είδαμε πρώτη φορά στο τσουνάμι στην Ιαπωνία, στη Φουκουσίμα, όπου και οι Ιαπωνές από τότε άρχισαν οι καινούργιες γέφυρες να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντέχουν όσο μπορούν στις πλευρικές φορτίσεις, όπως λέμε. Και μια κλασική περίπτωση ήταν και αυτή εδώ, δηλαδή η πλευρική φόρτιση ουσιαστικά. Και υπάρχει και κάτι άλλο, είναι τα υλικά τα οποία παρασύρει αυτό το τεράστιο ρεύμα. Πάνε στις γέφυρες, κολλάνε πάνω και τις καταστρέφουν. Αυτό το είδαμε και στον Ιαννό και στον Ντάνιελ εδώ.
2: Με αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Τουλάχιστον κάποια στιγμή τα στοιχεία της φύσης, ειδικά ο συνδυασμός τους όπως μας τον περιγράψατε, θα ξεπερνάει και την πιο ισχυρή, ας πούμε, θωράκιση.
0: Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και μάλιστα χτες σε μια συζήτηση που είχαμε, εκείνο με προβλημάτιζε πιο πολύ, δηλαδή βλέποντας τα βίντεο προβληματίστηκαν και τα για να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τεχνικά έργα, να σχεδιάσουμε δράσεις όχι μόνο σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο, αλλά και επιχειρησιακή φορείς και η πολιτεία, έτσι ώστε να προσδώσουμε ανθεκτικότητα στις, αυτό είναι το ζητούμενο, στις κρίσιμες υποδομές. Δεν είναι μόνο να βλέπουμε και να περιγράφουμε, αλλά όμως τι λύσεις θα βρούμε, εκείνο το ο μεγάλος προβληματισμός. Και όχι μόνο για αυτά τα φαινόμενα, αλλά και για τις πυρκαγιές και για τους σεισμούς ξεχωριστά, για τα τσουνάμια, οτιδήποτε υπάρχει. Και δυστυχώς βλέπω μερικές φορές όλα αυτά τα φαινόμενα να γίνονται φτηνή προπαγάνδα.
2: Και δηλαδή.
0: Σε πολιτικό επίπεδο, αν το πάμε και εκεί. Όπου λέει ο ένας τον άλλον, η μία πλευρά στην άλλη, δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει το ένα, το άλλο κλπ. Κλπ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα και αν δεν σκύψουμε πάνω να δούμε τη φύση των κινδύνων, τον συνδυασμό των κινδύνων, έχουμε έναν φοβερό συνδυασμό, δεν τον έχουμε συναντήσει ξανά. Την τροτότητα των συστημάτων μας. Και πώς μπορούμε να προσδώσουμε ανθεκτικότητα στις κρίσιμες τουλάχιστον υποδομές, αυτό είναι πρόκληση.
2: Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά είναι η επιστήμη θα δώσει τις λύσεις. Το αν αυτές οι λύσεις θα υιοθετηθούν, θα γίνουν πραγματικότητα κτλ. Είναι θέμα και πολιτικών αποφάσεων. Και οικονομικών προφανώς, αλλά και πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή με αυτή την έννοια το λέω.
0: Βεβαίως, έχει πολλές διαστάσεις το θέμα. Αλλά δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο απλό. Σε όλες τις διαστάσεις είναι πολύ πλοκό το θέμα. Και βέβαια, εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο είναι και η οικονομική πόρη. Είναι τεράστιο θέμα.
1: Ναι, θα πρέπει πλέον να διατίθενται πολύ περισσότερα χρήματα και για τη θωράκιση απέναντι σε αυτή την τεράστια αλλαγή που συντελείται στον πλανήτη και το οποίο θα στοιχήσει και στην καθημερινότητα.
2: Αυτό έτσι. Ήθελα να το ρωτήσω στον κύριο Λέκα. Αυτό κάποιοι το επικαλούνται, κάποιοι λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, τα μεγαλοποιείται. Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες στο κλίμα?
0: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Ποια είναι αυτά? είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχε πάρει φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένως πλημμύρες. Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων. Που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν. Είναι ένα στοιχείο της κλιματικής κρίσης.
1: Η χώρα μας δεν μπορεί όμως να δεχθεί ένα τέτοιο συνδυασμό, φαντάζομαι.
2: Μπορεί,
0: δεν είναι. Δεν αποκλείεται.
1: Ήθελα να το εξορκίσω.
0: Είμαστε μια χώρα με σύνθετες γεωδυναμικές διεργασίες, δηλαδή είναι πολύπλοκος ο γεωλογικός και γεωδυναμικός ιστός της χώρας. Βεβαίως είμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο πραγματικά το προσπαθούμε για να αποφύγουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, και πιστεύω ότι κάτι κάνουμε. Ποτέ όμως δεν λέμε ότι κοιτάξτε, έχουμε κάνει τα, είμαστε ασφαλείς και πάση περιπτώσει.
2: Ποτέ δεν θα είναι αρκετό, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Ποτέ δεν θα είναι αρκετό, ακριβώς.
2: Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Λέκα. Καλημέρα. Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΚ και καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλήσαμε για αυτά που έχετε δει, φανταζόμαστε όλοι, περισσότεροι τουλάχιστον.
2: Ή σας έχουμε περιγράψει κι εμείς.
1: Στο Νεπάλ, με τουλάχιστον 162 νεκρούς και 558 αγνοούμενους. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής.
2: Δεν είμαι πιο ήσυχος μετά την κουβέντα που κάναμε με τον κύριο.
1: Ήθελα και το ρώτησα.
2: Λοιπόν, ο κύριος Μάκης λέει: μου βγήκε ο καφές από τη μύτη όταν σας άκουσα να λέτε να προφέρετε την τεχνητή νοημοσύνη με τα αρχικά γράμματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγεται και πολύ καλά.
1: Και ποιο?
2: AI.
1: AI.
2: Δεν ακούγεται πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες. 20 βαθμούς έχει εκεί και έχει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στις Σέρες. Καλή συνέχεια μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Άρη, ο οποίος λέει: καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέα και την ενημέρωση. Καλωρίζει και η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Και κυρίως χρόνια πολλά στο γιο μου το Στέλιο, που έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 22 του χρόνια.
1: Να σας ζήσει.
2: Γεννήθηκε μέσα στην Ολυμπιάδα το 2004.
1: Να τον χαίρεστε.
2: Να τον χαίρεστε.
1: Να
2: σας ζήσει, να τον καμαρώνετε.
1: Ναι.
2: Αυτό.

0: Ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός τσεκάρει το Λιάνγκα για στόπερ?
1: Το Γιώργο.
0: Όχι. Άλλον, ένα Λιάνγκα του Λεβαδιακού. Το διαβάζω τώρα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: Το Λιάνγκα για στόπερ.
0: Τσεκάρει το Λιάνγκα για στόπερ. Ο Λιάνγκα είναι του Λεβαδιακού. Ναι, δεν ξέρω αν το λένε και Γιώργο.
1: Φαντάζομαι το λέει και Γιώργο.
0: Αλλά ναι, τέλος πάντων. Ναι. Απλά. Ναι.
1: Συγγνώμη, πουλάνε φανουρόπιτες στη Σαρτοπία.
0: Γιατί όχι. Παναγιώτη Λιάνγκα το λένε αυτό. Εντάξει, χάσαμε.
1: Ναι. Μα τη φανουρόπιτα τη φτιάχνεις εσύ.
0: Γιατί?
1: Έτσι είναι η παράδοση.
0: Και άμα δεν έχεις χρόνο.
1: Τι πάει να πει, έχεις χρόνο.
0: Και τη βασιλόπιτα τη φτιάχνεις εσύ.
1: Δεν
0: λέει η παράδοση.
1: Ίδιο,
0: αλλά η φούρνη που λένε μια χαρά.
1: Δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Δεν είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί τη φανουρόπιτα τη φτιάχνεις για κάποιο λόγο.
0: Α.
1: Για κάτι που έχεις χάσει.
0: Το βρίσκεις μετά.
1: Βέβαια. Πάντα.
0: Εντάξει.
1: Πάντα.
0: Ωραία. Θα βγούμε το στούντιο γιατί πήγε στα 28.
1: Ω, καλέ, ναι. Γιατί όχι να μην βγούμε. Ποια είμαι εγώ να πω ότι να μην βγούμε. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Ασφαλή το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Ρωτάει ο κύριος Αλέξανδρος Πυγός το AI, το AI της τεχνητής νοημοσύνης, το βγάλαν οι Σκοτσέζοι, γιατί αυτοί λέει το ναι, το λένε AI. Καταλαβαίνεις.
0: Πώς εσύ έχουν, τώρα αυτό
1: έχουν αυτή την έκφραση, AI. Και μήπως το βγάλαν αυτοί. AI είναι πιο, ακούγεται πιο ακόμα χειρότερα από το AI. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, που λέει έχει άδεια, γι' αυτό και δεν μας έρχεται ηχητικό μήνυμα. Αλλά λέει το τελευταίο διάστημα, τι μπράβο, δεν μας ακούει το τελευταίο διάστημα.
0: Επειδή δεν πειράζει, δεν μας ακούει. Άνθρωπος, να ξεκουραστεί πια.
1: Να ξεκουραστεί, ναι. Χθες ήταν μια διαφήμιση στην τηλεόραση ότι αλλάζει το πρόγραμμα. Θα σας χάσω από την πρωινή συντροφιά στον δρόμο πηγαίνοντας για δουλειά ή συνεχίζουμε κανονικά.
0: Καλή συνεχίζουμε.
1: Ξέρετε κάτι.
0: Τι.
1: Ξέρετε κάτι άλλο. Όχι, εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Και τη νέα σεζόν, εδώ θα είμαστε. Και αυτή τη χρονιά.
0: Λοιπόν, ήθελα να επανέλθω στο θέμα το οποίο άνοιξα χθες.
1: Ναι.
0: Για το είδος που συναντάμε στο δρόμο, το μπαρμπασκούτερ. Επειδή το λέγαμε πολύ νωρίς το πρωί, μπορεί να μην ξέρετε, το περιγράψαμε. Εγώ τον έβγαλα και φωτογραφία σήμερα, διότι συνάντησα τουλάχιστον τρεις, αλλά δεν μπορούσα να τους φωτογραφίσω και τους τρεις. Δηλαδή, γιατί οδηγούσα. Δεν μπορούσα να σηκώσω το κινητό να βγάλω φωτογραφία.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Έβγαλα έναν για απόδειξη στο Διονύση, ένα μπαρμπασκούτερ.
1: Μου τον έδειξε, ναι.
0: Ο οποίος ήταν πάνω σε ένα σκουτεράκι.
1: Βέβαια, χθες με το που μου τον περιέγραφε, αυτή την εικόνα είχα στο μυαλό μου. Είναι
0: ναι.
1: τόσο καλή η Σερέτη. Λοιπόν, είχα σχηματίσει αυτή την εικόνα και σήμερα μου έφερε την εικόνα.
0: Ο συγκεκριμένος μπαρμπασκούτερ είχε και τον καφέ του πάρει από καφέ. Του τον είχαν βάλει στο σακουλάκι.
1: Σε πλαστικό σακουλάκι, παρακαλώ, διάφανο.
0: Και κρεμόταν από το αριστερό, από την αριστερή πλευρά του τιμονιού.
1: Να αερίζεται για να μην ζεσταθεί.
0: Ο συγκεκριμένος μπαρμπασκούτερ με προσπέρασε τρεις φορές από δεξιά.
1: Ναι. Τι σε πειράζει. Επειδή είναι παράνομο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Τρεις φορές με προσπέρασε από δεξιά και μπήκε μπροστά μου στο φανάρι.
1: Ναι.
0: Ένας άλλος μπαρμπασκούτερ που συνάντησε.
1: Αφού δεν σταμάτησε στο φανάρι, να βγάλει τον καφέ από το σακουλάκι, να πάρει μία τζούρα.
0: Να ανάψει τσιγάρο.
1: Αν όχι τσιγάρο, εν πάση περιπτώσει, γιατί με τα μηχανάκια δεν ανάβουν τσιγάρο. Έχουν την μπουρού, αυτό που βγάζει.
0: Ναι,
1: 7 κιλά ατμό, α πούμε. Αυτό. Αφού δεν έκανε όλη αυτή τη διαδικασία, πάλι καλά να.
0: Όχι, εντάξει, άγιο είχα.
1: Ναι, είδες.
0: Ναι. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος συνάντησα στην αρχή της διαδρομής μου, δηλαδή στα στενά της Δάφνης, ο οποίος κάτι έψαχνε στην πίσω τσέπη του παντελονιού του.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ ώρα. Και ψάχνοντας την πίσω τσέπη τη δεξιά.
1: Το παντελόνι ήταν στη θέση του.
0: Ναι, πρόσεξε. Ψάχνοντας, κράταγε με το αριστερό χέρι το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Δεξιά έψαχνε στην πίσω τσέπη.
1: Ωραία.
0: Να βρει αυτό που έψαχνε. Έφευγε το μηχανάκι δεξιά-αριστερά.
1: Δεν
0: το σκούτερ.
1: Σημασία, ναι.
0: Ο μπαρμπα...
1: Έχουν μια ευελιξία.
0: Ναι. Ο μπαρμπασκούτερ όμως το κράταγε όρθιο. Χάσαμε τρία φανάρια.
1: Ωραία.
0: Τρία φανάρια, παιδιά μου ήρθε να κάνω.
1: Το βρήκε αυτό που ήταν που έψαχνε στην τσέπη.
0: Δεν ξέρω. Τον άφησα πίσω μου μετά κάποια στιγμή. Γιατί δεν θα έκανα έγκλημα. Δηλαδή,
1: καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Το οποίο του αρέσει που χθες στην εκκλησία πολύ φανουρόπιτα. Το πήγαινε, έβλεπα τις γυναίκες να πηγαίνει και τα άρεσε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αύριο είναι το φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Ναι.
0: Η Πανσέληνος δηλαδή του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Που θα είναι πανέμορφη.
1: Πού το ξέρεις?
0: Πάντα κάθε Αύγουστο είναι ωραία, ρε Διονύση.
1: Επειδή ακούς τα τραγούδια, ας πούμε.
0: Όχι, ναι. Ξέρεις ποιο είναι. Ναι, παιδί μου, και τον Ιανουάριο όταν έχει καθαρό καιρό, έχω δει κάτι φεγγαράρες φοβερές.
1: Και το Σεπτέμβριο έχω δει εγώ.
0: Τον Ιανουάριο σου λέω, που είναι
1: ναι,
0: που είναι χειμώνα, που έχει φαινόμενα. Αυτό θέλω να
1: τι
0: πω.
1: Τι έχει?
0: Φαινόμενα.
1: Τον Ιανουάριο.
0: Δεν έχει.
1: Φαινόμενα.
0: Έχει συνευχές, έχει αυτά. Όμως τον Αύγουστο,
1: ναι.
0: Που είναι καθαρός ουρανός συνήθως και αστραπές δεν φοβάται, γι' αυτό είναι τόσο λαμπερό το φεγγάρι. Τώρα δεν ξέρω ποιους θα επηρεάσει.
1: Τους οξύριχους, για να τη λένε του οξύριχου, σίγουρα θα επηρεάσει τους οξύριχους. Η Κολτσίδα θέλει εδώ και πάλι από πολλή ώρα να μας πει ότι έχουμε στο τηλέφωνο τη Σκιτζή. Αλλά δεν ξέρει πώς θα μας το πει.
0: Ναι.
1: Πατάει το κουμπί.
0: Ναι,
1: μα δεν σταματάς να μιλάς όμως.
0: Έχω φταίω.
1: Ποιο θα
0: αν ενοχλώ, να φύγω. Λοιπόν, 8 παρά 20.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Η Γεωργία Σκιτζή είναι μαζί μας. Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Γιατί από σήμερα αρχίζει ένας 15ήμερος, θα το πω εγώ πολύ γλυκά, Γολγοθάς.
1: Μαραθώνιος. Γιατί Γολγοθάς δεν είναι καλά. Γιατί ο Γολγοθάς οδηγεί σε Σταύρωση. Να μην το λες. Είναι ένας μαραθώνιος.
0: Εντάξει.
1: Γιατί ο Γολγοθάς είναι συνυφασμένος με κάτι κακό. Δεν σημαίνει ότι αυτό το 15ήμερο θα είναι κακό ή θα καταλήξει σε κάτι κακό.
0: Όχι, σε καλό.
1: Είδες.
0: Σε καλό, μάλλον θα καταλήξει.
1: Μην το φορτίζεις αρνητικά, ας πούμε. Μην είσαι τέτοια. Μην είσαι γκρινιάρα. Γεωργέτη, τα λέω καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, λίγο δουλειά παραπάνω θα έχω.
1: Αυτό, να το.
0: Δουλίτσα, θα έχει δουλίτσα, ρε.
1: Και, χαρά και εργασία, έτσι δεν λένε. Η δουλειά είναι ευχαρίστηση.
0: Ποιος το λέει αυτά.
1: Καλέ, κάτι τύπη. Ένας γνωστός που δεν το ξέρεις εσύ. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: από σήμερα ξεκινάμε με εγγένεια πάντως.
2: Ναι, είναι τα εγγένεια της επέκτασής τους του μετρό στην Θεσσαλονίκη. Το μετρό, η επέκτασή του προς Καλαμαριά, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, τόσο στα εγγένεια, όσο όμως και στη συνέχεια, στις συναντήσεις που θα έχει με τους παραγωγικούς φορείς, με τους κοινωνικούς φορείς.
1: Ρίχνει βάρος στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί λέει έχει θεματάκια, έχει προβλήματα. Δηλαδή, είχαμε και κάποια μικροεπισόδια, ας πούμε, διάβαζα το 15 Αύγουστο, για παράδειγμα, που πήγαν κάποιοι παράγοντες σε πανηγύρια και τέτοια. Δηλαδή, υπάρχει ένα κλιματάκι στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Σε κάθε περίπτωση δείχνει το πολιτικό βάρος και στη Βόρεια Ελλάδα, θα έλεγα, η οποία επί της ουσίας αποτελούσε εκλογικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι, ας το πούμε, διαρροών ψηφοφόρων και ο στόχος είναι να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Η παλινόστηση, ναι, ναι.
2: Ναι, υπάρχει μια πίεση από τα δεξιά.
1: Α, τα δεξιά είναι αυτή η πίεση, ναι.
0: Από πού να, ναι.
2: Για το λόγο αυτό και ξεκινώντας από σήμερα, όπως ακριβώς λέμε, όπου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα συνοδεύεται από την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα είναι πολλοί υπουργοί μαζί του, αλλά και το επόμενο διάστημα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα με γνώμονα της ουσίας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό θα το βλέπουμε να κορυφώνται από ξεκινώντας από σήμερα με τον Πρωθυπουργό όλο το επόμενο δεκαήμερο.
0: Σήμερα θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει όλα αυτά που έχει να κάνει, δηλαδή τα εγγένεια τώρα το πρωί του μετρό και μετά να μιλήσει και σε μια εκδήλωση και θα συναντηθεί και με το αυτό που κάνει κάθε Πρωθυπουργός κάθε χρόνο με τις φορείς. Αλλά αύριο θα πάει Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω άλλο. Επειδή είπες ότι όλα αυτά θα κορυφωθούν.
0: Και εκεί έχει αντιδράσεις.
1: Θα κορυφωθούν. Το ξέρω. Σε όλη τη Μακεδονία. Ότι θα κορυφωθούν μέχρι την έκθεση. Διαβάζω και βλέπω ρεπορτάζ και δικά σου δηλαδή και δικά μας. Εδώ στο Earth News. Ότι λίγο πολύ έχουν κλειδώσει και τα μέτρα και η στόχευση κυρίως. Δηλαδή, μεσαία τάξη, ας πούμε, η λεγόμενη. Αγρότες και συνταξιούχοι, έτσι διαβάζω. Έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι.
2: Ολοκληρώνοντας αυτό που λέγαμε για τη Βόρεια Ελλάδα και την Εκατερίνα, που λέγεται την αυριανή περιοδία του Πρωθυπουργού, που θα είναι στη Φλόρνα, από το Λεμαίδα και την Κοζάνη, που επί της ουσίας τι θέλουν, αφενός να επικοινωνηθεί το κυβερνητικό έργο, να επαναπροσεγγίσουν οι ψηφοφόροι, αλλά και να υπάρξει συσπήρωση της βάσης. Όλο αυτό, όπως ακριβώς λέτε, θα κορυφωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου επί της ουσίας οι εξαγγελίες και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι οι συγκεκριμένες στοχεύσεις που αναμένεται να έχει αυτό το πακέτο των μέτρων και που δεν είναι άλλες από το ότι θα ενισχυθούν σε κάθε περίπτωση τόσο οι συνταξιούχοι όσο οι οικογένειες με παιδιά ή μεσαία τάξη, αλλά παράλληλα θα δοθεί μεγάλη έμφαση στο να υπάρξει τόνος και παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φόρο ελαφρύνσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Τα τεκμήρια, ας πούμε, έχουν κλειδώσει. Αυτό έχουμε καταλάβει. Τουλάχιστον για τις τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου.
2: Ναι, ισχύει ήδη. Έχει δώσει, νομίζω, το στίγμα σε μεγάλο βαθμό ο κ. Μαρινάκης. Αλλά παράλληλα, να πούμε ότι θα υπάρχουν και περαιτέρω ανάσες και για τους αγρότες. Αυτές είναι οι κατηγορίες, αν το θέλετε, που βρίσκονται στον πυρήνα των μέτρων αυτών.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποια κομβικά στοιχεία στην πολιτική. Για παράδειγμα, να φτηνίνει η στέγη. Είναι ένα θέμα που το θέτουν όλοι οι φορείς και το θέτει κυρίως η περιφέρεια. Να φτηνίνει η στέγη, γιατί έχει εκτοξευθεί και εκεί, όπου δεν έχουν ερημώσει χωριά, εν πάση περιπτώσει, ή και κάποιες κομοπόλεις. Είναι πανάκριβη η στέγη. Εκεί, ας πούμε, θα υπάρξει παρέμβαση. Ένα, στην μείωση των φόρων. Δεν λέω στην κατάργηση. φορολόγηση. Δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω στον ορίζοντα κάτι τέτοιο. Αλλά θα υπάρξει μείωση φορολογικών συντελεστών ή αυτό μετά κάτι χειροπιαστό. Αυτά θα είναι στο μπουκέτο που λέμε.
2: Και το κομμάτι της στέγης είναι στο τραπέζι, σε κάθε περίπτωση. Αλλά βεβαίως και το να υπάρξουν φοροναφρύνσεις είναι μέσα. Θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και στα διαφταστέλη που ρωτάς σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, αναλυτικά και τα ποσοστά και αυτά δεν τα έχουμε ακόμα.
0: Όχι, ναι, να κρατάνε, ναι. Νομίζω ότι... Εγώ φαντάζομαι ότι τα κρατάνε και για πρώτη φορά. Δηλαδή άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, ξέραμε λίγο περισσότερα πράγματα. Αλλά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι θα ανέβει ο Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη για να εξαγγείλει το οικονομικό του πρόγραμμα, και εγώ δεν θα έλεγα αυτά που έχω αποφασίσει να πω. Άμα ήμουν ο Μητσοτάκης, θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Έχει μια ιδιαιτερότητα όλο αυτό το
1: πράγμα. Ούτως ή άλλως έχει ιδιαιτερότητα η φετινή έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί είναι η τελευταία πριν τις εκλογές. Ναι, ναι. Αυτό ούτως ή άλλως έχει αυτό. Ναι.
2: Πάντως το κομμάτι, για παράδειγμα, των ελεύθερων επαγγελματιών που προείπαμε, σε κάθε περίπτωση στο πρώτο πλάνο βρίσκονται τα τεκμήρια φορολόγησης. Για να υπάρξουν, προκειμένου να υπάρξουν διορθώσεις, για παράδειγμα, στον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, η μείωση της επιβάρυνσης στο κομμάτι της φορολογικής συμμόρφωσης. Εδώ νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και μην ξεχνάμε, το κλειδί είναι η λέξη συνεπής.
0: Ναι, ναι, η συνέπεια, το λέει συνέχεια.
2: Η συνέπεια
0: αυτό,
2: και
0: ναι.
2: Άρα εδώ προφανώς. Δεν το λένε τυχαία και από τις συζητήσεις που κάνουμε.
1: Από την άλλη, έχουμε βέβαια να πούμε. Να πούμε και στους φίλους ακροατές ότι από την άλλη υπάρχει, πατώντας ακριβώς τη λέξη συνέπεια και πατώντας το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών, η αντιπολίτευση σηκώνει την εξής σημαία. Ότι βρείτε μας που στο προεκλογικό σας πρόγραμμα των προηγούμενων εκλογών, για παράδειγμα, μιλούσατε για τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, ζητώντας επί της ουσίας την πλήρη κατάργησή τους. Αυτό. Θέλω να πω ότι έχει πολλά επίδικα.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Και ήδη αυτό, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει κριτική από πλευράς της αντιπολίτευσης. Αυτό βέβαια που, για παράδειγμα, παρακολουθούσα χθες, που το ΠΑΣΟΚ και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν για μέτρα ψίχουλα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να χαρακτηρίσεις μέτρα ψίχουλα, ενώ δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα.
0: Ναι, ακόμα δεν τα έχουμε ακούσει.
2: Και είμαι σύνδεδο των πληροφοριών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα αλήθεια. Πρέπει να δούμε πραγματικά ποια θα είναι τα μέτρα. Η εκτίμηση είναι ότι θα ακούσουμε σίγουρα και από τον Πρωθυπουργό, όπως γίνεται πάντα, κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα.
0: Καλά. Δηλαδή, κρατάνε πάντα άσος. Ναι.
2: Κάτι που δεν έχουμε ακούσει. Άρα νομίζω ότι εντάξει, να ακούσουμε όλο το πλαίσιο και μετά να γίνει οποιαδήποτε κριτική.
1: Σωστόν. Σωστόν. Έτσι είναι η τάξη. Έτσι είναι η τάξη. Μην κοιτάτε που φέτος πάει να αλλάξει, ας πούμε, να μπει και μπροστά το άλογο από το κάρο ή το αντίθετο, το μπροστά το κάρο από το άλογο.
2: Για μέτρα περί του 1,4, 1,5 δις, εκεί περίπου.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ποσό. Τα οποία θα κατανεμηθούν, όπως τονίζουν, επί το δίκαιο σε κάθε περίπτωση, ναι, και επί των κοινωνικών ομάδων, όπως είπαμε, που επί της ουσίας είτε έχει κριθεί ότι μπορεί να έχουν υποστεί κάποιες αδικίες, είτε ότι σε αυτή τη φάση είναι εκεί που θέλει να δοθεί η έμφαση από την κυβέρνηση για να πάρουν μεγαλύτερες ανάσεις για το επόμενο διάστημα. Και μην ξεχνάμε ότι το οικονομικό επιτελείο σε κάθε περίπτωση θα κρατήσει και κάποιες εφεδρίες. Και αυτό γιατί αναμένεται ένα χειμώνα, όπου πάρα πολλά είναι τα ερωτηματικά σε σχέση, για παράδειγμα, με το πώς θα εξελιχθούν στο διεθνές εταιρεία.
0: Το ενεργειακό, τα καύσιμα, βέβαια, όλα αυτά.
2: Ενέργεια,
0: βέβαια.
1: Αυτό με την ενέργεια είναι το δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά εκεί ήταν.
0: Ναι. Πολύ βαρύ.
1: Δεν είναι πολύ βαρύ και είναι και πολύ πρόωρο να κάνουμε από τώρα προβλέψεις. Γιατί μπορεί σε 10 μέρες ή σε μια εβδομάδα ή σε 3 μέρες να έχουν ανατραπεί τα πάντα. Κανείς δεν το ξέρει. Είναι τόσο το έδαφος, ας πούμε, σαθρό. Ναι, αυτό. Ρευστό το όλο περιβάλλον. Που αν τώρα κάποιος σου πει ότι ξέρεις θα υπάρξει τέτοια παρέμβαση στα αυτά, θα πέσει εκτός. Κινδυνεύει να πέσει εκτός.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Λέει ο κύριος Βασίλης, μήπως αντί το ενοιολογικά παράλογο κλείδωσαν τα μέτρα να λέμε απλά οριστικοποιήθηκαν μερικές φορές. Είναι πράγματα που έχουν περέσει την καθομιλουμένη. Εμείς από χθες, η Σερέτη δηλαδή, έχει καθιερώσει τον μπαρμπα σκούτερ. Ο Γιώργος που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα λέει, παιδιά, ξετρελάνθηκα με την έννοια του μπαρμπα σκούτερ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω χαρακτηριστικά. Καπέλο τζόκεϊ σε άθλια κατάσταση αντί κράνους και πίσω αντί για βαλιτσάκι πλαστική κλούβα ή λεκάνη.
0: Έχουνε και τέτοια.
1: Ο δε Γιώργος μας λέει το εξής. Μεγάλη επιτυχία έχει ο μπαρμπα σκούτερ. Υπάρχει όμως και ο νέος σε ηλικία. Πρόσεχε πώς τον περιγράφει. Ο δίχαλος τρικέφαλος.
0: Που
1: έχει. Άκου. Σαγιονάρα, γυμνασμένος, ραντάκι φανέλα, ποτέ κράνος και ατμίζει ή πίνει ισοτονικό.
0: Μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Ναι, γιατί δίνει φτερά. Νομίζω θα πάει πιο γρήγορα.
1: Ο δίχαλος τρικέφαλος. Καλό κι αυτό.
0: Πάντως, παιδιά, επειδή έχω μάρτυρες, ο μπαρμπασκούτερ είναι πνευματική ιδιοκτησία. Έτσι και το δω πουθενά γραμμένο, θα γίνει κόλαση.
1: Λοιπόν. Όχι, ρε, εδώ εμείς πρωινή παρέα να το κατοχυρώσουμε.
0: Πόσο το κατοχυρώνουμε, πατέντο.
1: Ναι, ναι. Αφού έχουμε καταρχήν αδιάψευστους μάρτυρες
0: τους
1: χιλιάδες των ακροατών μας.
0: Ναι, είμαστε πολύ.
1: Θα βγουν, θα τους φοράξουμε στο δικαστήριο άμα χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Και θα πω, όχι, αυτό το είπα, το είπε στις 26-8, είσαι ρέντη πρώτη.
0: Ναι.
1: Τελεία.
0: Μπείτε να διαβάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτές τις νέες ρυθμίσεις που υπάρχουν για το θέμα της ενέργειας.
1: Εγώ δεν διαβάζω.
0: Μέχρι τώρα, όχι, μέχρι τώρα μπορούσε να αλλάξει πάροχο.
1: Ναι.
0: Προμηθευτή, μάλλον. Μπορούσε να αλλάξει. Άμα θεωρούσε ότι κάποιο σου κάνει καλύτερη προσφορά και δεν υπήρχαν ούτε ρήτρες ούτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι που τους λένε ενεργειακούς τουρίστες. Δηλαδή, είσαι εσύ στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα έτσι. Λέω τη ΔΕΗ επειδή είναι.
1: Και αύριο βγάζει μια προσφορά η ενέργεια, πάω στα ενέργα. Και μεθαύριο κάνει μια προσφορά ο φίλο.
0: Αυτό μπορούσε να το κάνει, ρε παιδί μου. Αλλά θέλω να πω. Είσαι στη ΔΕΗ. Σου έρχεται ένα λογαριασμό 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Α, λες,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Πολύ ακριβή ΔΕΗ. Δεν τον πληρώνω. Και πάω σε άλλο πάροχο.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάναν πάρα πολύ. Αυτού του λένε ενεργειακού τουρίστε.
1: Ναι. Μα ταξίδες θα έπρεπε να τους λένε, άμα δεν πληρώνουν.
0: Γλυκά το λέμε τώρα.
1: Α, το λέμε γλυκά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έχουν μπει νέες πρόσθετες ρυθμίσεις,
1: ναι,
0: γιατί έχουν ξεπεράσει τα 3 δις ευρώ
1: τα χρέη.
0: Οι οφειλές.
1: Ναι, σκασμένοι λογαριασμοί.
0: Ναι, εσύ.
1: Πολλά.
0: Πολλά είναι.
1: Πολλά
0: είναι. Πάρα πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη.
0: Ωραία Σαντορίνη.
1: Σ' αρέσει.
0: Έχω να πάω χρόνια.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Από φοιτητή. Έχω να πάω. Δηλαδή προαμνημονεύτων.
0: Έχω εγώ σχεδόν τέτοιο.
1: Έχω εντωμεταξύ την εντύπωση ότι θα πάω σε κανένα μέρος από αυτά και δεν θα το αναγνωρίζω. Έτσι, δηλαδή. Την πάρω.
0: Ναι.
1: Την είχα χτίσει ένα διάστημα, ρε παιδί μου. Είχα πάει 7 φορές σε ρί. Την αγαπούσα και την αγαπώ ακόμα. Πάρω την λατρεύω. Θεωρώ ότι έτσι και πάω σήμερα. Ένα μεγάλο μέρος δεν θα το αναγνωρίσω. Ναι. Μου λέγανε, ας πούμε, ότι έχει αλλάξει μια παραλία στην οποία πήγαινα στο Χάρακα, Χάνδακα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, που ήταν πάρα πολύ ωραία. Δίπλα κάτω από το Ιστέρνη, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Που ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά και έφτανες μόνο με πεζί ή με κανένα τζιπ πολύ όμως προχώ. Τώρα λέει έχει παγκάκια, έχει δρόμο που πηγαίνει αυτό.
0: Εντάξει,
1: και εκείνα και
0: τα
1: άλλα.
0: Πράγματα.
1: Αυτό λέω, κάποια σημεία δεν τα αναγνωρίζω.
0: Ναι, εγώ πάντως στα Χανιά που πήγα, βέβαια στο παλιό λιμάνι, στο Ρετικό λιμάνι, τι όμορφο που είναι.
1: Όμορφο.
0: Τι όμορφο που είναι. Α, τώρα που πάω όμορφο. Θα να πω και αυτό μετά σε λίγο. Είδα κάποια πράγματα που είναι ίδια και παράλλακτα. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση που το ξενοδοχείο που είχα μείνει όταν είχα πάει 17-18 χρονών με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα, που ήταν οι πρώτες μας διακοπές, ας πούμε, μόνες μας.
1: Ναι.
0: Το οικογενειακό ξενοδοχείο του κυρίου Σιφογιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα κάνεις διαφήμιση.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει το κτίριο, αλλά είναι εγκαταλελειμμένο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν ήταν ωραίο αυτό. Επίσης, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα, η εικόνα που είδα, και δεν ξέρω αν με ακούει η δημοτική αρχή εκεί, γιατί άκουσα και παράπονα και το συζήτησα και με τους καταστηματάρχες εκεί.
1: Ποιο πράγμα. Εσύ πήγες για διακοπές και συζητούσες με τους
0: παίξες.
1: Έκανες ρεπορτάζ.
0: Όχι, γιατί είδα μέσα στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Στο σκουπίδι, πολύ σκουπίδι. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει ένας τουρίστας.
1: Το ξέρω,
0: φτάνοντας στο
1: ενετικό
0: λιμάνι. Ναι, βλέπει μέσα στη θάλασσα το απίστευτο σκουπιδαριό, ας πούμε.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Αυτό υπάρχουν τρόποι, φαντάζομαι, αντιμετώπισης, τους οποίους δεν τους ξέρω εγώ, αλλά δεν είναι και η δουλειά μου. Αλλά η δουλειά ενός δημάρχου γενικότερα, το λέω αυτό, το λέω
1: ακαδημαϊκά. Ακαδημαϊκά, ναι. Δεν το προσωποποιεί.
0: Δεν το, όχι, δεν το λέω, ναι. Αλλά αυτό που είδα.
1: Ακαδημαϊκά.
0: Ναι.
1: Η δουλειά
0: είναι η καθαριότητα.
1: Η δουλειά των δημάρχων, μία από τις κύριες δουλειές είναι η καθαριότητα.
0: Και δεν είναι και να τη διαφημίζουν.
1: Αυτό,
0: γιατί είδα ένα δήμαρχο που κάνει και βιντεάκια, ας πούμε.
1: Ότι καθαρίζει.
0: Ναι, μπράβο, ότι καθαρίζει. Μπράβο.
1: Και μπράβο, ρε εσύ.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Καλημέρα στην Φραντζέσκα που λέει Παντεντίνο. Έκανες πατέντα.
0: Παντεντίνο. Ναι.
1: Παντεντίνο.
0: Ναι.
1: Ο δε κύριος Φώτης λέει, καλημέρα, μπαταχτσιακοί μετανάστες.
0: Μπαταχτσιακοί μετανάστες.
1: Θα λέγονται αυτοί.
0: Είμαστε κλωσοπλάστες.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη από την. Ο Δημήτρη με τη Δήμητρα.
0: Οπα! Πού είναι πάρε τα παιδιά, πάνε για δουλειά.
1: Όχι η δική μου. Από την Οριστιάδα.
0: Άκου σύμπτωση.
1: 22 βαθμού.
0: Άκου σύμπτωση.
1: Τη χάνει να έχουμε κι εμείς. Δημήτρη και Δήμητρα. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: και μας ακούνε τέτοια ώρα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουν φτάσει στη δουλειά. Που νομίζω ότι έχουν φτάσει στη δουλειά τέτοια
0: τα
1: ώρα.
0: Μας,
1: ούτως
0: ναι.
1: ή άλλως, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
0: Πάμε να φύγουμε τώρα εμείς. Τελειώσαμε, Διονύση.
1: Ναι.
0: 3 λεπτά πριν τις 8 είναι.
1: Εντάξει,
0: να έρθουν και
1: μια φορά, ρε παιδί μου, μια φορά να πει ο Γεωργίου Κιανταμόπουλος. Καθίστε άλλη μια ώρα.
0: Γιατί ρε εσύ, Διονύση.
1: Α, όχι.
0: Θέλω, έχουν πράγματα να μπουν οι άνθρωποι. Οι ανθρώποι. Λοιπόν, δεν έχει κίνηση ακόμα έξω. Αυτό βλέπω. Σας το λέω εντάχει. Ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας το λέει με αγάπη.
0: Με αγάπη. Πράσινα όλα. Πράσινα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί που είναι και Παρασκευούλα και έχει και το φεγγάρι του οξύριχου και τριχάρα και τέτοια πράγματα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισσών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. «Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουρμάν στη νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
8: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων, 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής

Με σταθερό ρυθμό συνεχίζονται οι αφήξεις λέμβων που μεταφέρουν μετανάστες στα νότια της Κρήτης. Χθες τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 άνθρωποι σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας. Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκε σκάφος με 71 μετανάστες, ενώ έπαιρνε 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο, ενώ οι χώρες από τις οποίες προέρχονται είναι η Αιθιοπία, το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος. Σχεδόν ταυτόχρονα εντοπίστηκε ένα ακόμη σκάφος στην ίδια απόσταση από την Ιεράπετρα, το οποίο μετέφερε 67 μετανάστες, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και ένα βρέφος από το Σουδάν, τον Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο και την Ερυθρέα. Και οι δύο αυτές ομάδες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καρολιμένων και αναμένεται να οδηγηθούν στον παλιό εμπορευματικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε ακόμα ένα σκάφος με περίπου 77 άτομα. 50 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ένα τέταρτο περιστατικό, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Συνολικά, μέσα σε ένα 24ωρο έφτασαν στην Ανατολική Κρήτη 497 μετανάστες. Την κριτική της άποψης στο θέμα των υπηρεσιακά εμπλεκομένων στο θανατηφόρο Τροχαίο με πρωταγωνιστή μεθυσμένο οδηγό πολυτελούς οχήματος και θύμα των 22χρονο Παναγιώτη διατυπώνει με ανακοίνωσή της η οικογένεια Καρατζή. Αυτή τη στιγμή και ενώ ακούστηκε για ξύλωμα της πρώην διοικήτριας Τροχέας, η οποία παραμένει αναβαθμισμένη σε άλλη υπηρεσία, ακούστηκε και για το Διευθυντή Ασφάλειας Χανίων που αυτή τη στιγμή είναι αναβαθμισμένο σε υπηρεσία του Ηρακλείου. Επίσης, ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Κρήτης αναβαθμίστηκε σε Γενικό Διευθυντή Νότια Ελλάδας, αναφέρει ενδεικτικά η οικογένεια του αδικογαμένου Παναγιώτη για να συμπληρώσει τα τρία όργανα που προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες στο θανατηφόρο Τροχαίο της 11ης Ιανουαρίου 2025 υπηρετούν κανονικά σε διάφορες υπηρεσίες των Χανίων. Ο μόνος που τιμωρήθηκε είναι ο τέος αστυνομικός διευθυντής Χανίων. Ο φταίχτης βρέθηκε για όλο τον μπάχαλο που γινόταν τόσα χρόνια. Μόνο αυτός ευθύνεται. Ένα ακόμη Silver Alert εκδόθηκε για ένα 31χρονο άνδρα στο Ρέθυμνο. Ο 31χρονος εξαφανίστηκε από το χωριό Πάνορμο Μυλοποτάμου στις 20 Αυγούστου. Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, σημειώνεται σε ανακοίνωση του χαμόγελο του παιδιού. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Πολιτικής Γραμματείας Προστασίας για σήμερα Πέμπτη, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι 4. Δραματικές ώρες έζησαν το απόγευμα της Τρίτης δύο έφηβοι σε παραλία των Χανίων. Όταν η φουσκωτή βάρκα τους παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή του λιμενικού για τη διάσωσή τους. Οι δύο επιβαίνοντες ηλικίας 16 και 17 ετών παρασύρθηκαν από τον άνεμο στη θαλάσσια περιοχή Κιανή Ακτή του Δήμου Αποκορώνου. Αμέσως στην περιοχή προχώρησε ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, καθώς και ο ναυαγοσώστης της με χρήση σωστικής σανίδας. Με τη συνδρομή του ναυαγοσώστη οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Ακτή, καλά στην υγεία τους. Ανησυχία προκαλούν οι διαστάσεις που έχει λάβει η απασχόληση ανηλίκων στην Κρήτη την τελευταία πενταετία, καθώς σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησης που έχει εγκρίνει η επιθεώρηση εργασίας έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί. Μόνο για το Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600, ενώ ανάλογη είναι η αύξηση στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Για το φαινόμενο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κρούει προειδοποιητικό καμπανάκι, ενώ μέσω ψηφίσματος θέτει το ζήτημα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Πλήρη και επίσημη ενημέρωση για το σχεδιασμό δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή Αθανάτων Μαλάδων και ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς πριν δημιουργηθούν μια αναστρέψιμα τελεσμένα, ζητάμε νέα επιστολή προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης. Σε συνέχεια αντίστοιχης παρέμβασης τον περασμένο Μάρτιο, ο κ. Καρκανάκης επαναφέρει το ζήτημα, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία κατοίκων και επιχειρηματιών για τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί η σχεδιαζόμενη δομή στην περιοχή.

Με αφορμή τις 100 ημέρες που συμπληρώθηκαν από την έναρξη της περίοδου λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2026, ο ΟΦΗΠΕΚΑ δίνει τα στοιχεία επισκεψιμότητας απαντώντας έμεσα αλλά με σαφήνεια στις διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν και φέτος από τις αποφάσεις κλεισίματος του φαραγγιού με βάση τα μετεωρολογικά προγνωστικά δεδομένα. Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι ο Δρυμός παρέμεινε προσβάσιμο στο κοινό της 90% υποδεχόμενος ως σήμερα περισσότερος από 64.000 επισκέπτες. Κατά το 2025 η περίοδος λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς διήρκησε 179 μέρες, εκ των οποίων ο Δρυμός ήταν προσβάσιμος στους επισκέπτες 155 μέρες και υποδέχτηκε 119.138 επισκέπτες. Με επιτυχία και με μαζική συμμετοχή των μελών ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών Φρένων, Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Νομοχανίων για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα διοίκηση καλείται να συνεχίσει την προσπάθεια για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, την ανάδειξη και αναβάθμιση του κλάδου, καθώς και την ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου και των ιδιοκτητών οχημάτων. Και ο καιρός, έθεριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 6 με 7 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλημέρα σας. Και ποια είναι εδώ σήμερα?
1: Ναι.
0: Η Μαρίνα μας ήρθε. Καλώς όρισες, Μαρίνα Μανταχάκη.
1: Καλώς σε βρήκα, Κατερίνα Πολύζου.
0: Πίσω η Μαρίνα, στις προσδέμες. Σιγά σιγά θα μαζευόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το καλοκαίρι ήταν παράξενο καλοκαίρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο και δεν ήταν καλό το καλοκαίρι αυτό.
0: Αλλά ναι, εμείς θα το βάλουμε πείσμα και θα κάνουμε όμορφο το χειμώνα μας. Λοιπόν, έρτη Ηρακλείου, έρτη Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα. Από το Ηράκλειο σε 97,5 και σε 105,6 στα FM. Ακούτε το πρόγραμμά μας με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων. Την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Και εδώ από τα Χανιά, από τους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι ο Βάιος Χειμώνας που φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Είναι η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και στο στούντιο των Χανίων είναι η Κατερίνα Πολύζου, η Μαρίνα Μανδακάκη. Άστο.
0: Και η Μαρίνα Μανδακάκη. Άλλο παρμένες τελείως.
1: Είναι 8 και 20, είναι το 27ο πρωινό του Αυγούστου, είναι Κατερίνα μου του Αγίου Φανουρίου.
0: Μεγάλη χάρη του. Ένα σωρό ρυθμίσεις φέτος.
1: Και πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να σου
0: πάντα
1: πω.
0: Πάντα υπάρχει κόσμος.
1: Πάντα, έχει... πάντα, ναι.
0: Δεν έχω περάσει χρονιά, να μην ναι, είναι χιλιάδες ναι, άνθρωποι, προσκυνητές, ναι, που ξεκινούν πολλές φορές και δύο μέρες πριν
1: ναι,
0: και πάνε στην εκκλησία. Είναι μια για τους πιστούς ένα αποκούμπι, η ελπίδα, η ελπίδα στη βοήθεια του Αγίου. Και επειδή τα προβλήματα στην κοινωνία αυξάνονται και δεν μειώνονται, βλέπεις και υπάρχει αυτή η ανάγκη, μέσα από μια προσευχή, μέσα από μια απελπισμένη προσπάθεια πολλές φορές, να ψυχαναλυθούμε μέσα στην εκκλησία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Και θα πρέπει να προσέξουμε στους δρόμους αυτές τις μέρες. Θέλω να πω ότι οδηγούμε πάρα πολύ επιθετικά. Οδηγούμε σαν τρελή. Περνάμε κάθε τα δρόμους χωρίς να κοιτάξουμε τίποτα. Κάνουμε προσπεράσεις, μπαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα την ώρα που υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Υπάρχει ένας θυμός στον κόσμο. Δεν ξέρω αν είστε θυμωμένοι με τη γυναίκα σας, με τη δουλειά σας ή με τον εαυτό σας. Αλλά δεν μπορείτε να είστε θυμωμένοι όταν οδηγείτε και γύρω σας βρίσκονται άσχετοι αθώοι άνθρωποι. Δηλαδή έλεος αυτό το πράγμα. Έτοιμοι να δαρθούν είναι όλοι.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κάτι δεν πάει καλά. Έχουν μεγαλώσει, θα πω, τα προβλήματα. Μάλλον υπήρχαν θέματα που έχουν βγει τώρα στην επιφάνεια. Πάντως η κατάσταση δεν είναι ήρεμη γενικά και πουθενά.
0: Και πουθενά πραγματικά. Επίσης, επειδή χθες βρέθηκα για άλλη μια φορά στα ΤΕΠ νοσοκομείου Χανίων το απόγευμα και είχαμε και τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου που επισκέφθηκε τα Χανιά και του Βαρύτου Γεωργακάκη προχθές, θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, θυμώνουν οι άνθρωποι και ξασπούν στους γιατρούς κακώς και στις νοσηλεύτριες, κακώς. Μου είπε λοιπόν μια γιατρός, στα Χανιά δεν αγαπάνε οι άνθρωποι το νοσοκομείο. Δεν έρχονται ποτέ να μας συμπαρασταθούν στις κινητοποιήσεις. Σε αντίθεση με το Βενιζέλιο, όταν γίνεται μια έκκληση για τα προβλήματα που έχει η ιατρική κοινότητα, χιλιάδες ερακλιώτες ανταποκρίνονται και δίνουν το παρόν και υπάρχει και ένα μήνυμα έτσι προς το Υπουργείο. Εμείς όποτε κάνουμε κινητοποίηση, είμαστε τρεις και ο κούκκος και θα κρατήσω μια έκφραση. Μας έχουν ρίξει στον Κιάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο νοσοκομείο Χανίων αυτή τη στιγμή, αντί για 12 παθολόγοι, είναι τρεις. Τρεις ειδικευμένοι παθολόγοι.
1: Σε ένα και μοναδικό νοσοκομείο, έτσι.
0: Με εκατοντάδες ασθενείς που όλοι περνάνε από το παθολογικό. Έτσι. Δηλαδή, τα πρώτα βασικά γίνονται από το παθολογικό. Ναι. Εκτός από τα κατάγματα κτλ.
1: Ναι.
0: Τα βασικά γίνονται από το παθολογικό. Μου είπε μια γιατρός ότι πάω σπίτι μου και φεύγω και λέω στα παιδιά μου θα σας δώσω δύο μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Να σεβόμαστε το προσωπικό των νοσοκομείων. Μπορεί να υπάρχουν και κακότροποι άνθρωποι και εκεί μια κοινωνία είναι το νοσοκομείο όπως και παντού. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε στο έργο των γιατρών και πρέπει να βοηθούμε να διατρανώνουμε την απέτησή μας τα χρήματα που κρατά το κράτος από τον κάθε πολίτη και τα πάει στην υγεία, να πάνε όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, και να αλλάξει η μισθοδοσία των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν. Και να προσληφθούν γιατροί. Μπορεί κάποιοι υπουργοί να έχουν χρήματα να πηγαίνουν στα ιδιωτικά ιατρία. Ο κανονικός κόσμος, η Κατερίνα, η Μαρίνα, ο Βάιος, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει υποχρέωση η πολιτεία να έχει σε πλήρη λειτουργία νοσοκομεία. Και το λέω γιατί φαίνεται ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει με ιδιωτικό τομέα και εσύ. Mm. Θα διαβάσω πρώτα και θα μιλήσω, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, και δεν μιλώ κομματικά, να επιτρέψουμε την κατάρρευση, την ολοκληρωτική κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και έχεις και επίσης απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες, ότι φαίνεται ότι δεν συμπαραστέκονται. Γίνεται κάτι στο Βενιζέλιο, μα ακόμα και δήλωση, Κατερίνα, να είναι ένα περιστατικό να συμβαίνει. Αλήθεια, βλέπεις γύρω γύρω κόσμο.
0: Χιλιάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, πέρα από τις μεγαλειώδεις, αλήθεια μεγαλειώδεις διαδηλώσεις που έγιναν έτσι με το Βενιζέλιο και το Πανεπιστημιακό και εδώ, όταν καλούν.
0: Κυρίως το Βενιζέλιο. Το Βενιζέλιο, ναι, το έχει πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Είναι το δικό του νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και το αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάει να ενοποιηθεί με το Παγνί, γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, χθες ήταν μια κολάσιμη ημέρα ως προς τις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν. Ξεκίνησα από το σταθμό να φύγω με 38 βαθμούς Κελσίου κάτω από το δέντρο, και μέχρι να πάω στα Λενταριανά ήταν 48 οι βαθμοί.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ήταν πολύ αυξημένη χθες η θερμοκρασία. Όχι δηλαδή, και σήμερα.
0: Καυτός αέρας.
1: Ναι, καυτός αέρας, ναι.
0: Και η υγρασία το πρωί.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Είναι επικίνδυνος συνδυασμός αυτός. Προσοχή σε ευπαθείς ομάδες. Προσοχή στους ανθρώπους που δουλεύουν σε εξωτερικές εργασίες. Αναρωτιέμαι πώς θα βγάζουν πέρα αυτοί, ναι, οι άνθρωποι.
1: Ναι. Και βέβαια το περίπου το ίδιο σκηνικό του καιρού είναι και σήμερα, τουλάχιστον κατά τόπους, δηλαδή στις γνωστές, στις συνηθισμένες περιοχές. Μοίρες και εδώ στο νότο Παλιόχωρα θα δείξει και 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά το θέμα είναι οι άνεμοι που μας έχουν προειδοποιήσει ότι τα μποφόρ θα φτάσουν και 9. Οπότε ας μην έχουμε δεύτερες σκέψεις στο μυαλό μας, ας προσέξουμε έτσι τη σημερινή μέρα.
0: Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας.
2: Τικ-τακ, διασκευή του Μάρκου σαν ένα παλιό Σμυρνέκο.

0: Να είμαστε λοιπόν, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση, την άμεση ανταπόκριση, την εκτιμούμε ιδιαιτέρως. Πάμε σε ένα θέμα που αναδεικνύεται και μάλιστα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά στην εργασία του την ανήλικη. Αυτό που δίνεται με δεδομένα είναι ότι έχει οκταπλασιαστεί η ανήλικη εργασία μέσα σε 5 χρόνια. Μόνο στο Ηράκλειο είχαμε περισσότερες από 1.600 αιτήσεις.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, μαζί με συνάμα με κάποια άλλα πράγματα τα οποία αναδεικνύονται. Σίγουρα η υπεραπασχόληση, αυτή η απασχόληση μεγάλη, η οποία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, οφείλεται σίγουρα στην οικονομική ανέχεια των οικοκυριών που αναγκάζει τους γονείς να δώσουν τη συνένεσή τους για να εργαστούν τα παιδιά τους. Μιλάμε μόνο για τις επίσημες άδειες, γιατί υπάρχουν και
0: η μαύρη εργασία,
1: και αυτές που έχουν απορριφθεί, η μαύρη εργασία που παρατηρείται ιδιαίτερα στην Ήπεθρο και στον πρωτογενή τομέα. Το ζήτημα όμως για μας δεν είναι να απαγορευτεί, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε, η εργασία αυτών των παιδιών. Εμείς οφείλουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και σαν κοινωνία να δημιουργήσουμε ένα προστατευμένο περιβάλλον για τα παιδιά μας. Πρέπει να πηγαίνουν εμένα από τη στιγμή που οι γονείς και τα ίδια το θέλουν, αλλά θα πρέπει να τηρούνται αυστηνοί οι κανόνες που προβλέπονται, που πολλές φορές δεν τηρούνται. Και αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα λιγοθυμικά επεισόδια που παρατηρούνται, φαίνεται ακόμη και η Κρήτη ότι το έχει πληρώσει μέμα. Μην ξεχνάμε στα Χανιά ένα 15χρονο παιδί, ξημερώματα, έπεσε θύμα τροχαίου γιατί έφευγε από μια δουλειά που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Και γιατί δεν θα έπρεπε να είναι εκεί? Γιατί σίγουρα απαγορεύεται, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, απαγορεύεται εργασία στην ηλικία 15 ετών. Ωστόσο εδώ πέρα στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει. Η χώρα μας παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και γι' αυτό υπάρχει και μια επανειλημμένη παρέμβαση με ερωτήσεις, παρατηρήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO, προς τη χώρα μας να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συμβάσεις και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν το ζήτημά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα προστατευόμενο περιβάλλον, και αυτό δεν γίνεται τώρα γιατί ακόμη και υπάρχουσα νομοθεσία δεν τηρείται, ιδιαίτερα από την επιθεώρηση εργασίας, και αυτό γιατί υποχρεούται η επιθεώρηση πριν ξεκινήσει το παιδί να κάνει αυτοψία στο χώρο που θα εργαστεί, έτσι ώστε να επαληθεύσει ότι θα τηρηθούν οι κανόνες αυτές που προβλέπονται, και για να καταλάβουν οι ακροατές, κανόνες δηλαδή ότι δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο, ότι δεν πρέπει να εργάζεται μετά από τις 10 το βράδυ, δεν πρέπει να σηκάνει βάρη, μια σειρά δηλαδή περιορισμών, και αυτό όμως δεν γίνεται, δηλαδή δεν πηγαίνει η επιθεώρηση λόγω της υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να κάποιοι, θα έλεγα, εργοδότες να μην έχουν αυτές τις σωστές συνθήκες για τα παιδιά. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, και γι' αυτό ανοίγουμε, θα έλεγα, αυτό το θέμα, αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί το νησί μας. Φανταστείτε, 1.600 παιδιά μόνο για την πόλη του Ηρακλείου σχεδόν, μόνο για την πόλη είναι ένα τεράστιο νούμερο.
0: Μόνο για την πόλη και μόνο επίσημα.
1: Μια πλατεία αυτό το νούμερο. Είναι τεράστιο και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, σαν κοινωνία να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Οφείλουμε να το κάνουμε. Και θα υπάρξουν αργότερα, αν περάσει αυτό το ψήφισμα, παρεμβάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόσο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όσο και στα αρμόδια Υπουργεία και στη διοίκηση της επιθεώρησης εργασίας. Στο γεγονός ότι αποκρύπτει τα επίσημα στοιχεία απασχόλησης των ανηλίκων, παρά τις επανειλημμένες, έτσι θα έλεγα, νήξεις, προσπάθειες, προσπάθειες από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, από τη ΓΕΣΕΕ, αλλά και από το ίδιο το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Κρήτης με υπογραφή του Περιφερειάρχη μας, του Σταύρου του Αρναουτάκη, αδιαφορούν, δεν δίνουν τα στοιχεία και προφανώς δεν τα δίνουν, γιατί πια επίσημα εκεί πέρα θα φανεί ότι παραβιάζονται οι κανόνες και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει.
2: Είπατε για το Ηράκλειο, κύριε Βοριά, ότι είναι περίπου στις 1600 οι αιτήσεις. Έχετε καθόλου εικόνα για τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης?
1: Κοιτάξτε, ανάλογη είναι η αύξηση σε όλους τους νομούς. Απλά όμως δεν έχουμε τα επίσημα στοιχεία, όπως είπα προηγουμένως, που τα ζητάμε. Είχαμε κάποια στοιχεία τα οποία είχαν δοθεί σε προφορικό, θα έλεγα, σε προφορικά, και από εκεί είχε αναδειχθεί το θέμα. Το ζήτημα, μια πληροφορία που είχαμε, ήταν μόνο για το Ηράκλειο. Το 2020 ήταν 292 οι αιτήσεις και το 2025 ξεπεράσαν τις 1600. Υποχρεούται η πολιτεία, υποχρεούται η διοίκηση της Επιχειρήσης Εργασίας να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία, και για καταλάβουν οι ακροατές, δεν ζητάμε προσωπικά δεδομένα, νούμερα ζητάμε, δηλαδή πόσα παιδιά απασχολούνται ακριβώς, επακριβώς. Όμως δεν τα δημοσιοποιεί, προφανώς γιατί βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αυτή που σας είπα και εξήγησα προηγουμένως.
2: Ξέρετε όμως, εγώ παρακολούθησα και τις δηλώσεις που κάνατε στο δικό μας το Παγκρίτιο κανάλι εδώ, στο Κρήτη TV, και μετά από σας βέβαια οι συνάδελφοί μας ως όφυλαν ρώτησαν και παιδιά αν ασχολούνται και τι κάνουν. Και στην οικοδομία άκουσα εγώ, κύριε Βαριά, και στα delivery, όπου μπορούν για να βγάλουν χαρτζιλίκι, γιατί βέβαια το χαρτζιλίκι των γονιών δεν φτάνει. Ζητάμε όμως πολλά, γιατί η επιθεώρηση εργασίας εδώ ακούμε άτομα δεν έχει. Πώς τελεχωμένη είναι, πώς θα κάνει αυτούς τους ελέγχους?
0: Τώρα να κάνω εδώ μια παρέμβαση.
1: Κοιτάξτε,
0: κύριε
1: Βοριά, όμως,
0: κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Κύριε
1: Βοριά,
0: ναι. 20 χρόνια τώρα ακούω για την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας. Όλες οι νευραλγικές θέσεις, υπηρεσία δασών, νοσοκομεία, κτηματική εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, επιθεώρηση εργασία, όλες οι νευραλγικές υπηρεσίες είναι σταθερά και αυξανόμενα υποστελεχωμένες. Δηλαδή, έλεος σε αυτή τη χώρα, έλεος. Συγγνώμη που σας διακόψα, κύριε Πρόεδρε, αλλά το έχουμε βρει και το λέμε.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Το ξέρει η πολιτεία, το ξέρουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά μαζί με τη σημερινή, ότι υπάρχει πρόβλημα. Οφείλουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες, δηλαδή και να κάνουν δύο, δεν κάνουν πέντε.
1: Ακριβώς, η τελευταία ανάλυση δεν μπορεί να δίνει την άδεια αν δεν μπορεί να ελέγξει το χώρο εργασίας. Και γι' αυτό το ζήτημα ζητάμε και την παρέμβαση της εισαγγελίας ανηλίκων.
0: Πολύ καλά το κάνετε.
1: Έτσι ώστε να γίνουν πιο αυστηροί οι κανόνες. Επιβάλλεται η ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, και όχι μόνο για αυτή την κατάσταση, για την εργασία των ανηλίκων, που να πούμε ότι έχει πολύ back office δουλειά, πολύ γραφειοκρατική διαδικασία, με αποτέλεσμα να κάθονται στο γραφείο και να μην βγαίνουν και για ελέγχους που είναι απαραίτητοι για το σύνολο της εργασίας, γιατί υπάρχει μια μεγάλη παραγωγικότητα, υπάρχει μαύρη εργασία γενικότερα, και πρέπει να γίνονται αυστηρότεροι ελέγχοι, και ιδιαίτερα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, που για τα ζητήματα της ζωής καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι άμεσης προτεραιότητας. Άρα λοιπόν, από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι οι ευθύνες της πολιτείας, που οφείλει να δώσει λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Μακάρι να μην υπήρχε ανάγκη αυτών των οικογενειών, να υπήρχαν αξιοπρεπείς μισθούς για τους γονείς, να μην υπήρχε ακρίβεια, να μην υπήρχε στεγαστική κρίση, ζητήματα που έχει την ευθύνη η ίδια πολιτεία να τα λύσει. Ωστόσο όμως δεν κάνει αυτά θα έπρεπε να κάνει, με αποτέλεσμα όλο το βάρος να πέφτει τα νοικοκυριά και να έρχομαι σε μια κατάσταση που ακόμα και τα παιδιά μας να θέλουν να εργαστούν για να έχουν και τα ίδια το χαρτζηλίκι τους, αλλά και να ενισχύουν σε πολλές περιπτώσεις και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
0: Εγώ ξέρω μαθητές που εργάζονται το καλοκαίρι για να πληρώσουν τα φροντιστήρια του χειμώνα, κύριε Βαγιά.
1: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο στον τουρισμό, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι και σε πολλούς κλάδους, όπως είπατε στα delivery, στην οικοδομή, ακόμη και σε μηχανουργία, όπου εκεί πέρα παρατηρείται ακόμη και με μαθητεία να εργάζονται τα παιδιά χωρίς να πληρώνονται, έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και αν θέλουμε να είμαστε μια ευαίσθητη κοινωνία θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να παρεύουμε και να δημιουργήσουμε ένα προστατευμένο περιβάλλον για αυτά τα παιδιά.
0: Mm-hmm. Πάντως γενικά, κύριε Βοριά, είμαστε μια χώρα που κάποιος κάνει λάθος στο μέτρημα, γιατί και έχετε εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα που έχετε παρέμβει και εσείς ως εργατικό κέντρο και άλλα εργατικά κέντρα, άλλοι συναδελφοί σας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ας πούμε, έγινε η τραγωδία στη Γιολάντα, κάηκαν 5 γυναίκες ζωντανές, ξεϊλώθηκαν. Βγήκαν στη φόρα ένα σωρό παρατυπίες και πάλι λέγαμε δεν υπήρχε προσωπικό στην μία υπηρεσία να επανελέγξει, δεν υπήρχε προσωπικό στην άλλη υπηρεσία να επανελέγξει. Δεν κατάλαβε καλά ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, θα πέσει βαρύς ο πέλεγκης, μπούρου μπούρου μπούρου. Τελικά, εγώ μαθαίνω ότι ο επιχειρηματίας ετοιμάζει καινούργιο εργοστάσιο κάπου. Οι γυναίκες χάθηκαν και η ιστορία έληξε και την ξεχάσαμε.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και ευθύνη, επαναλαμβάνω, την έχει η διαπολιτεία. Αν δεν προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες, δεν προστατεύει, καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα που συνεχιστήκαν, γιατί δεν σταματήσαμε εκεί πέρα, είχαμε και άλλα εργατικά ατυχήματα πάρα πολύ σοβαρά, με το πρόσφατο το συγκολητή που έγινε σε ένα εργοστάσιο, αλλά και εδώ πέρα στην Κρήτη δεν είναι λίγα, όχι μόνο τα ατυχήματα αλλά και τα δυστυχήματα, mm-hmm. τα οποία μάλιστα δεν καταγράφουμε, το έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν και από την εκπομπή σας, κυρία Πολύζου, ότι πολλά π.χ. που σχετίζονται με τροχαία συμβάντα δεν καταγράφονται σαν εργατικά ατυχήματα, ενώ θα πρέπει και να καταγράφονται και να χαρακτηρίζονται, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα τα ζητήματα που αφορούν τον ασφαλιστικό μας φορέα, να χαρακτηριστεί ένα ατύχημα ως εργατικό.
0: Οι συνθήκες δυσχεραίνουν. Είχαμε και πολλές πυρκαγιές σε πολλά εργοστάσια φέτος, κάποιες τοξικές. Υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν στην εντατική έχοντας εισπνεύσει αυτές τις τοξικές ουσίες. Φαίνεται λοιπόν ότι το πλαίσιο δεν φτιάχνει. Και άλλη μια πληγή είναι οι σεζονίστες. Είναι τα παιδιά, κυρίως πολύ νέοι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλοι οι οποίοι χρειάζονται να κάνουν δεύτερη δουλειά, λάντζα σε καντίνες κτλ. Οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα εργασιακό.
1: Κοιτάξτε, καλό είναι να μην φοβούνται, να καταγγέλνουν, να απευθύνονται στα συνδικάτα τους, να απευθύνονται στα εργατικά κέντρα. Ήδη και άλλη μια μελέτη που αναδείχθηκε είναι ότι η Κρήτη είναι πρωταθλητήρια ακόμα και στο bullying, στο χώρο της εργασίας. Δυστυχώς έχουμε αναδείξει και με έρευνες που κάναμε ότι υπάρχει ακόμα και σεξουαλική παρενόχληση. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν κάποιες λύσεις.
0: Ξέρετε, όταν διαμονόμαστε,
1: αλλιώς θα συνεχίσει αυτή η ροή προς το εξωτερικό, θα φεύγουν οι άνθρωποι και τελικά ποιοι θα μείνουμε? Μου φαίνεται θα μείνουν οι ηλικιωμένοι και οι αλλοδαποί που θα εργάζονται. Οι Έλληνες θα βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού, όπου θα έχουν να βρουν, όπου θα αναζητήσουν για να βρουν ανθρώπινες συνθήκες.
0: Και να σκεφτούμε ότι για το τουρισμό υπάρχουν εξαγγελίες διθυραμβικές για το πόσο καλά πάει ο τουρισμός και πόσο αυξήθηκε ο τουρισμός. Ωραία, αφού πάει τόσο καλά λοιπόν ο κλάδος, τουλάχιστον ας πληρεί, ας καλύπτει τις υποχρεώσεις του ένα των εργαζομένων, γιατί η καλή πορεία του τουρισμού σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ανθρώπινη παρουσία των εργαζομένων.
1: Μα μιλάμε για το τοτογενή τομέα, μιλάμε για παροχή υπηρεσιών και ο βασικός παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα βλέπουμε μια ροή να φεύγουν από το συγκεκριμένο κλάδο εργαζόμενοι και να μεταφέρονται σε άλλες κλάδους όπως τον κατασκευαστικό, όπως ακόμη και σε delivery ή να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, και αυτό γιατί οι συνθήκες δεν είναι αυτές που θα έπρεπε για να παραμείνουν στον τουρισμό. Το κράτος θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να επενδύσει, αν θέλει, το προϊόν που λέγεται τουρισμός, όχι μόνο σε αεροδρόμια και δρόμους, αλλά και στον παράγοντα άνθρωπο. Βασικά αιτήματα των ανθρώπων του τουρισμού είναι λογικά και πρέπει να επανέλθουν, όπως το επίδομα ανεργίας για όλο το διάστημα που είναι άνεργοι, το ΕΦΑΠΑΞ, αλλά προπάντων ακόμη περισσότερη βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και των μισθών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εντατικοποίηση που υπάρχει, και αυτό γιατί διώχνει τον κόσμο, αλλά να ξέρετε ότι ο τουρισμός το πληρώνει. Ήδη υπάρχουν οι πληροφορίες μας φέτος, πολλά έντονα παράπονα από τουρίστες που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν και δεν είχαν αυτές τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να έχουν. Και πώς θα τις έχουν όταν με ανειδίκευτο προσωπικό, με αλλοδαπούς, που εμείς με αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε τίποτα απέναντίας. Εννοείται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως είμαι δαπή, αλλά όμως σίγουρα δεν είναι ο επαγγελματίας, γιατί κυρία Πολύζο, αν ο τουρισμός στηρίζεται στους λεγόμενους repeaters, σε αυτούς που έρχονται και ξανάρχονται για χρόνια, υπάρχουν οι Γερμανοί που έρχονται 20 και 30 χρόνια στη χώρα μας, γιατί το κάνουν? Δεν είναι γιατί πάνε και κλείνονται σε ένα ξενοδοχείο και έχουν έναν ήλιο και τη θάλασσα, είναι γιατί ζουν την φιλοξενία του επαγγελματία ξενοδοχού υπαλλήλου, βγαίνουν έξω, βλέπουν τις ομορφιές της Κρήτης, βλέπουν τη διατροφή, βλέπουν μια σειρά, τη γαστρονομία, μια σειρά δηλαδή γεγονότων που τους έχουν οδηγήσει να έρχονται και να ξανάρχονται. Άμα το χάσουμε αυτό τώρα και έχουμε ένα τουρισμό όλοι σκλούζι που δεν βλέπουν τίποτα, με αλλοδαπούς, Φιλιππινέζους, Πακιστανούς, εργαζόμενους, τότε γιατί να ξανάρθουν αυτοί και να μην πάνε κάπου ακόμη φτηνότερα σε μια άλλη χώρα? Ποια η διαφορά δηλαδή του προϊόντος? Άρα πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό, και σίγουρα όμως δεν μπορεί να περνάνε εκατομμύρια τουρίστες, να αφήνουν δισεκατομμύρια ευρώ και να μην διαχέεται σε όλη την Κρήτη, γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το μέρισμα είτε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είτε για τον πρωτογενή τομέα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, και αυτό γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά το All Inclusive, που έχουν ματρωμένους, συγγνώμη για την έκφραση, τους τουρίστες. Έχει κάνει ζημιά ότι δεν συνδέεται ο τουρισμός όπως θα έπρεπε ακόμα με τον πρωτογενή τομέα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να εξάγουμε τίποτα σαν προϊόντα, θα έπρεπε μόνο με αυτά τα εκατομμύρια τους τουρίστες να καταναλώνται. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, και δυστυχώς αυτό το μέρισμα που θα έπρεπε να πάρει όλη η κοινωνία δεν μεταφέρεται, και αυτό, να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο μας θέμα, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η οικονομική ανέχεια στα περισσότερα νοικοκυριά που οδηγούν τα ανήλικα αναγκαστικά στην εργασία.
0: Όπως και να έχει, πάντως και ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα πρέπει εκ νέου να συζητηθεί είναι ο τρόπος που αποφασίζεται το πώς θα πληρώνονται οι άνθρωποι το επίδομα ανεργίας, δυστυχώς για πολύ μικρό διάστημα, έτσι, και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι αυτά τα καταστροφικά vouchers, τα οποία οι prepaid κάρτες, οι προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες...
1: Και αυτό. Και ναι, αυτό,
0: δηλαδή
1: φυσικά
0: οι άνθρωποι περιμένανε πώς και πώς να πάρουν αυτό το πενιχρό,
1: το
0: πενιχρό
1: εισόδημα. Το πενιχρό ακριβώς, ναι.
0: Για λίγο διάστημα δεν το λάμβαναν, και όχι μόνο δεν το λάμβαναν, να είσαι υποχρεωμένος με την προπληρωμένη κάρτα να ζεις και να μην έχεις την επιλογή τα χρήματα που σου οφείλει η πολιτεία να τα διαχειριστείς όπως εσύ θες.
1: Ακριβώς. Αυτό δηλαδή είναι παράλογο. Είναι παράλογο, και ξέρετε,
0: μπορεί να θες
1: περιπτώσεις...
0: να βοηθήσεις το παιδί σου. Μπορεί να θες αυτά τα χρήματα
1: να πληρώσει, να πάρεις κάτι άλλο. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί σε αναγκάζουν οπωσδήποτε να πας σε ένα σούπερ μάρκετ να καταναλώσεις.
0: Όχι, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί γίνεται αυτό, αλλά
1: εντάξει,
0: πάει
1: το καταλαβαίνουμε. Πάλι τα συμφέροντα από πίσω, αλλά από εκεί και πέρα όμως τώρα το ζήτημα είναι ότι πολλές κάρτες δεν φτάσανε καν με αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα. Είναι
0: το εντυπωσιακό, γιατί το έκανα και
1: ρεπορτάζ. Μετά φεύγουν, λέει, από τον τουρισμό οι εργαζόμενοι. Πώς θα κάτσουν?
0: Το τραγικό είναι ότι αν και έγινε και ρεπορτάζ και στην ΕΡΤ, εμείς το κάναμε στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, δεν άνοιξε Ρουθούνη, κύριε Βοριά. Δεν έγινε τίποτα.
1: Εντάξει, πάντως γινήκανε κάποιες κινήσεις, ναι, και από το Σωματείο Ξενοδοχείων.
0: Εσείς πήγατε, μα δεν λέω για εσάς.
1: Πήγαμε στην Αθήνα.
0: Ασφαλώς, κάνετε και διαδήλωση.
1: Πιεστήκανε, δώσανε κάποιες λύσεις, όχι όμως αυτές που θα έπρεπε. Εμείς αυτό το βασικό μας αίτημα είναι η κατάργηση αυτής της κάρτας. Δεν θέλουμε αυτή την κάρτα, έτσι ώστε, όπως είπατε πολύ σωστά, ο κάθε άνεργος αυτό το πενιχρό επίδομα να το εξάλλου δικά του χρήματα.
0: Τα χρήματα είναι,
1: πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί το Ταμείο Ανεργίας δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι από χρήματα έτσι που κρατάνε από εμάς τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες, έτσι ώστε αν βρεθεί κάποιος σε μια δύσκολη θέση να του καταβάλουν το Ταμείο Ανεργίας. Άρα λοιπόν από δικά μας χρήματα, και παρόλα αυτά δεν τα καταβάλουν όλους τους μήνες αυτούς τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να επενδύσουν στον τουρισμό και να παραμείνουν επιτέλους επαγγελματίες στο χώρο του. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έρχονται ξενοδοχεία από την Ελβετία, να έρχονται τώρα από την Ολλανδία και γενικότερα από τις κάτες χώρες τα τελευταία χρόνια και επιθετικά να ζητάνε μόνο Έλληνες ξενοδοχείο υπαλλήλους. Γιατί τους έχουν γνωρίσει, ξέρουν τον επαγγελματισμό τους, ξέρουν τη δουλειά και τελικά να υποκύπτουν στις προτάσεις τις είτε οικονομικές και να φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι και να μην μπορούμε να τους κρατήσουμε στον τόπο μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω, Μαρίνα, αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Πρόεδρο.
2: Όχι, δεν θα ήθελα να ρωτήσω. Θα ήθελα όμως, επειδή είμαστε παγκρίτια εκπομπή, κύριε Πρόεδρε, να αλλάξω τελείως το θέμα. Τελείως το θέμα, γιατί απόψε, θα πω πρωτίστως στο Ηράκλειο, αλλά όλη η Κρήτη, έχουμε ένα αθλητικό γεγονός. Έχουμε τον Όφη απόψε, που Όφη είσαστε, και θα θέλαμε έτσι να ακουστεί και η φωνή από εδώ από τα Χανιά, να δώσουμε θετική άβρα και να πούμε καλή επιτυχία στην κρητική ομάδα.
1: Σίγουρα, η οποία μας έχει κάνει περήφανος.
2: Έτσι, έτσι. Τόσες εγώ και την περασμένη Πέμπτη, γι' αυτό σας λέω, εκεί στο Παγκρίτιο, με τόσα πολλά άτομα και με καλή οργάνωση, θα πω. Γιατί έπεσα στο τελείωμα του αγώνα και ήτανε πάρα πολύ καλή οργάνωση εκεί των ανθρώπων που έφευγαν από εκεί πανηγυρίζοντας.
1: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, και όχι μόνο στον Όφη, σε όλες τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και χθες που προκρίθηκε η ΑΕΚ, σήμερα ευελπιστούμε Όφη και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και σε όλες τις ελληνικές ομάδες να πάνε καλά. Και αυτό γιατί νομίζω με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας, θα έλεγα, φαίνεται στο εξωτερικό καλύτερα και ευχαριστεί τον κάθε φίλαθρο. Άρα να ευχηθούμε λοιπόν στον Όφη μας, στην ομάδα του νησιού μας, να πάνε όλα καλά και να περάσει στους ομίλους του Europa Link.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν από όλους μας, πολλές ευχές, και να πούμε ότι γενικά η Κρήτη μας κάνει περήφανος και η Ελλάδα μας κάνει περήφανος με πολλά μετάλλια και στο Σίβο και στην κολύμβηση, και αυτό είναι πολύ θετικό, να δώσει πολιτεία ακόμα περισσότερα κίνητρα και διευκολύνσεις και υποδομές στα νέα παιδιά που αθλούνται για να έχουν καλές συνθήκες άθλησης. Αυτό σημαίνει ακόμα καλύτερες επιδόσεις.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, γεια σας.
1: Yes.

0: Μας λέει ο Βασίλης ο Φουντουλάκης ότι βρέθηκε η 57χρονη γυναίκα, η 45χρονη γυναίκα που αγνοούνταν στα Γανιά. Δόξα τω Θεώ, τέλος καλό, όλο καλά. Ναι. Να βρούμε και τον 39χρονο που και αυτός αγνοείται. Ήρθε η ώρα όμως να αποχαιρετήσουμε.
1: Ναι, τρία λεπτά μείνανε.
0: Λοιπόν, η Αφροδίτη, η φίλη μας, λέει: καλημέρα σας κορίτσια, είστε χτύπητο το δίδυμο. Μαζί είστε δύναμη να ξέρετε.
1: Ακόμα περιμένουμε, Αφροδίτη.
0: Πάρε την κιθάρα σου και έλα. Και άστα σούπα μου πες.
1: Τώρα που είναι ακόμα καλοκαίρι.
0: Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα, δουλεύει η Αφροδίτη, αλλά δεν έχει καμία σημασία, θα το ξεπεράσω. Να αποχαιρετήσουμε την Ανατολική Κρήτη, παραμένουμε δυναμικά στη Δυτική. Να είστε καλά, αύριο το πρωί στις 8 εδώ θα είμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδος και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο φρυτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
12: Μεγάλο Αρσενάλι, Ενετικό Λιμάνι Χανίων, 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από εσά από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαΐς Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατέρινα Πολύζου. Έσω τέλος είχε αναζήτηση της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 20 Αυγούστου από την περιοχή του Κάτω Δωράτου στα Χανιά. Η 45χρονη εντοπίστηκε από περαστικούς περιπλανόμενη σε παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Ανακοίνωσε, εξέδωσε και η αστυνομία.

Μετά τη 45χρονη γυναίκα που τελικά ευτυχώς βρέθηκε, όπως σας είπαμε, ένα ακόμα Silver Alert εκδόθηκε για 39χρονο άντρα στο Ρέθυμνο. Ο άνθρωπος εξαφανίστηκε από το χωριό Πανόρμου Μιλοποτάμου Ρεθύμνου στις 20 Αυγούστου. Ενδέχεται να στρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο, σημειώνει της ανακοίνωσης του χαμόγελου του παιδιού. Στις 28-26 εξαφανίστηκε το χωριό Πανόρμου Μιλοποτάμου Ρεθύμνου ο Χουσέιν Σαχ Μολ Ξατέχ, 31 ετών. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση χθες 26-8 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος, καθώς ενδέχεται να στρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Χουσέιν Σαχ Μολ Ξατέχ έχει ύψος 1,75, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 10-17 σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App. Με σταθερό ρυθμό συνεχίζουν διαφήξεις λέμβων που μεταφέρουν μετανάστες στα νότια της Κρήτης. Χθες τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 άνθρωποι σε τρεις καραβιές ανοιχτά της Ιερά Πετράς. Συνολικά μέσα σε ένα 24ωρο χθες έφτασαν στην Ανατολική Κρήτη 497 μετανάστες. Την κριτική της άποψη στο θέμα των υπηρεσιακά εμπλεκόμενων στο θανατηφόρο τροχαίων πρωταγωνιστή μεθυσμένο οδηγό πολυτελούς οχήματος και θύμα των 22χρονων Παναγιώτη διατυπώνει με ανακοίνωσή της η οικογένεια Καρατζή. Αυτή τη στιγμή και ενώ ακούστηκε για ξύλωμα της πρώην διοικήτριας τροχαίας, ίδια παραμένει αναβαθμισμένη αλλά σε άλλη υπηρεσία, το ίδιο ακούστηκε για τον Διευθυντή Ασφάλειας Χανίων που αυτή τη στιγμή είναι αναβαθμισμένος σε υπηρεσία του Ηρακλείου. Επίσης ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Κρήτης αναβαθμίστηκε σε Γενικό Διευθυντή Νότιας Ελλάδας, αναφέρει ενδεικτικά η οικογένεια του αδικοχαμένου Παναγιώτη για να συμπληρώσει τα τρία όργανα που προχώρησαν σε αυτές τις ενέργειες στο θανατηφόρο τροχείο της 11ης Ιανουαρίου, υπηρετούν κανονικά σε διάφορες υπηρεσίες των Χανίων. Ο μόνος που τιμωρήθηκε είναι ο τέος αστυνομικός διευθυντής Χανίων. Ο φταίχτης εισαγωγικά βρέθηκε για όλο τον μπάχαλο που γινόταν τόσα χρόνια. Μόνο αυτός ευθύνεται. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε όλη την Κρήτη που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Δραματικές ώρες έζησαν το απόγευμα της Θέσης δύο έφηβοι στην παραλία της παραλίας των Χανίων όταν η φουσκωτή βάρκα τους παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή του λιμενικού για τη διάσωσή τους. Ανησυχία προκαλούν διαστάσεις που έχει λάβει απασχόληση ανηλίκων στην Κρήτη την τελευταία πενταετία, καθώς σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, οι εγγεγραμμένες άδειες απασχόλησης που έχει εγκρίνει η επιθεώρηση εργασίας έχουν σχεδόν οκταπλασιαστεί. Μόνο για το Ηράκλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 1.600, ενώ ανάλογη είναι και η αύξηση στους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης. Για το φαινόμενο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου κρούει προειδοποιητικό καμπανάκι εν μέσω ψηφίσματος θέτει το ζήτημα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Ακόμα ένα περιστατικό μέθης ανηλίκου σημειώθηκε στο Ηράκλειο τα ξημερώματα χθες. Ειδικότερα, ένας 16χρονος κατά τη διάρκεια φιλικής συνάντησης κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Πλήρη και επίσημη ενημέρωση για τον σχεδιασμό δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή Αθανάτων Μαλάδων και ουσιαστική διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς πριν δημιουργηθούν μία αναστρέψιμα τετελεσμένα. Ζητάμε νέα επιστολή της προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Ηρακλείου Βαγγέλης Καρκανάκης. Με αφορμή τις 100 ημέρες που συμπληρώθηκαν από την έναρξη περίοδου λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2026, ο ΦΠΚΑ δίνει τα στοιχεία επισκεψιμότητας, απαντώντας έμεσα αλλά με σαφήνεια στις διαμαρτυρίες που προκλήθηκαν και φέτος από τις αποφάσεις κλεισίματος του Βαραγιού με βάση τα μετεωρολογικά προγνωστικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι ο Δρυμός παρέμεινε προσβάσιμο στο κοινό 90%, υποδεχόμενος έως σήμερα περισσότερους από 64.000 επισκέπτες. Ανακοινώνεται με απόφαση Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με στένωση λωρίδων.

κυκλοφορίας για εκτέλεση εργασιών στη γέφυρα ποταμού Αλμυρού επί του βόρειου άξονα Κρήτης στην αντιπεριφέρεια Ηρακλείου για το χρονικό διάστημα 27 έως και 28 Αυγούστου. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε κατά συνεδρίασή της τις συμπληρωματικές μελέτες συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για τον νότιο δικό άξονα νότιας Κρήτης και ειδικότερα για τα οδικά τμήματα εντός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ροδάκινο, Σελιά, Λευκόγια, Ακούμια, Αγία Γαλήνη. Διακοπή δρομοδότηση περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας της Καλαριών πραγματοποιείται σήμερα από τις 8.30 ως τις 3 σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΙΑΧ. Έφυρε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, η άνεμη θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 25 έως 34 με 35 και αισθανότητα 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Εδώ είμαστε, Ερτχανίων από του 104-100,6 τα FM, από του 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο. Όλοι μαζί σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο www.rteco.gr, ειδήσει και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Ποια στην κερνάσαμε.
1: Τα πε όλα.
0: Τώρα θα τα πει στα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια είδηση που μας ενημερώνει ο Βασίλης ο Φουντουλάκης, ο συνάδελφός μας, για μια ανήλικη που βρέθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης. Καταρίνα, έχουν πλησιάνει, θα πω, τα περιστατικά τώρα. Αύγουστος, δεν ξέρω.
0: Πολλά πανηγύρια.
1: Πανηγύρια, δεν ξέρω. Πάρτι, δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο τα πανηγύρια.
0: Μα, πάνε και στα πάρκα και πίνουν.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι πάντα όλα πανηγύρια.
1: Όχι, όχι, σε υπαίθριο χώρο μαζεύεται το παρεάκι, σε παραλία, και καταναλώνει. Κατανάλωσε, λέει, μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο Ρέθυμνο συμβαίνει έτσι το νέο περιστατικό.
0: Εντάξει, αυτό, η ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα ξεκίνησε με μια τραγωδία πριν από αρκετά χρόνια, όταν ένα 16χρονο κοριτσάκι η στέλεχα στη ζωή της στο Ρέθυμνο από οξία μέθη. Έκτοτε έχουμε πολλά περιστατικά όχι απλής μέθης, οξίας μέθης, και βεβαίως με όλα αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, γιατί ειδικά στην Κρήτη πάντα, πάντα τα παιδιά είχαν μια εξοικείωση με το αλκοόλ από τα πολύ μικρά τους χρόνια.
1: Πόνια, ναι.
0: Αυτά είναι απλά πράγματα. Βέβαιος χειμώνας είναι στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο είναι η Μαρίνα Μαδακάκη.
1: Και η Κατερίνα Πολύζου, και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10.
0: Ακριβώς όπως τα πει η Μαρίνα έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα που θα πρέπει να μας ανησυχούν. Στην Ελλάδα έχουμε 10 γυναικοκτονίες μέσα σε 8 μήνες. Ναι. Είχαμε 2 γυναικοκτονίες σε λιγότερο από μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Γίνεται τώρα και πιο εύκολο για κάποιους τύπους να δολοφονούν τις συντρόφους τους, τις πρώην ή νυν συζύγους, δεν έχει σημασία, τις γυναίκες.
1: Ναι, αλλά Κατερίνα, με αφορμή τώρα και το τελευταίο περιστατικό.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν οι ενδείξεις για ό,τι συμβαίνει και γενικότερα στη ζωή μας. Υπάρχει ένα καμπανάκι που χτυπάει και προειδοποιεί και που δεν το ακούμε. Εγώ άκουσα εχθές από τους συναδέλφους μας στην Αθήνα ότι ο άνθρωπος αυτός είχε θέματα και υγείας, είχε προβλήματα. Είχε ζητήσει η σύζυγος που ήταν σε διάσταση να νοσηλευτεί. Είχε παρέμβει και η αστυνομία και άλλη φορά. Δεν νοσηλεύτηκε. Δεν υπήρξε δηλαδή ιδέουσα προσοχή και φτάσαμε στο αποτέλεσμα που ήταν φρικτό εχθές, γιατί η 16χρονη, λέει, που είχε και τα γενέθλια της, αν είναι τώρα δυνατόν, και ετοιμαζόταν όλο το χωριό να τη γιορτάσει, και γι' αυτό είχε πάει και η μαμά της στο χωριό, να βλέπει, ας πούμε, τον πατέρα της να σκοτώνει με μαχαίρι τη μητέρα της. Είναι τρομερό.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Είναι τρομερό και είναι απίστευτο και είναι απάνθρωπο. Αλλά κάποιοι πρέπει να λογοτήσουν, γιατί δεν έκαναν τα δέοντα.
1: Έτσι.
0: Να μην είναι αυτός ο άνθρωπος χωρίς έλεγχο ιατρικό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αυτά τα περιστατικά είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Δες πόσοι,
1: ναι,
0: σκοτώσαν, ναι, ναι, τους γονείς, ναι, ναι, τους μετά από νοσηλεία που βγήκαν δίθεν αποσυλλοποιημένοι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν παίρνουν τα φαρμακά τους. Και να έχουν νοσηλευτεί, όταν βγουν, σταματάνε τα φαρμακά τους, γίνονται πολύ επιθετικοί και δεν μπορεί. Η αστυνομία κάνει ό,τι πρέπει. Όταν γίνεται η καταγγελία, τους πάει στην εισαγγελία, παίρνει εισαγγελική εντολή, τους βάζει στο ψυχιατρίο. Τα ψυχιατρία κατά μέσο ώρα, σε 10 μέρες, μια εβδομάδα, τους βγάζουν έξω με άδεια και αυτά δεν ξαναπατάνε,
1: ναι,
0: πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: είναι η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Και καμωνόμαστε τους έκπληκτους κάθε φορά. Και δεν είναι όλοι τρόφιμοι του ψυχιατρίου, αλλά και οι γυναίκες που τα κάνουν όλα σωστά, όπως η έρημη κοπέλα που είχε καταγγείλει, είχε,
1: ναι,
0: υποβάλει μήνυση, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, την έσφαξε μπροστά στο βρουρό ο τύπος, εμψυχρό, ναι, τη σκότωσε σαν να είναι όχι σκυλή, σαν να είναι κατσαρίδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε πάντα να καμωνόμαστε ότι τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί ξέρουμε ότι συμβαίνει. Και ότι θα ξανασυμβεί. Ούτε τα panic button λύνουν το πρόβλημα. Ένα τρομακτικό γεγονός από το εξωτερικό είναι αυτό που έγινε στο Νεπάλ, και στο Θουέτ.
1: Ναι.
0: Είδα τα πλάνα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι έχουμε δει τα πλάνα. Το πώς ξαφνικά ήταν σαν να επαναστάτησε γη και αέρας και παρέσυρε εκατοντάδες ανθρώπους σε κλάσμα του δευτερολέπτου.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Είναι μια τρομακτική τραγωδία. Λένε ότι είναι 160 νεκροί. Αναμένεται να ανέβει πολύ ο αριθμός, ξεπερνώντας 800 αγνοούμενοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, όπου φτωχός και η μοίρα του, λέω εγώ.

Και βεβαίως έχουμε στην Ελλάδα, ασχολούμαστε με τα σήματα πράγματα. Είχαμε ένα συμβασμό μαμούθ με τη ΜΕΤΑ του κυρίου Elon Musk στην Αμερική. 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια σε 29 πολιτείες των ΗΠΑ για εθισμό παιδιών του κυρίου Ζούκεμπεργκ, σωστά. Ο Βάιος ο χειμώνας με διόρθωσε. Για παράνομη συλλογή δεδομένων υπήρξε μια δίκη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πώς λειτουργεί οι εταιρείες στο διαδίκτυο και εθίζουν τα παιδιά και τα καθοδηγούν σε πολύ κακές καταστάσεις, πολλές αυτοκτονίες παιδιών μέσα από μια έμεση παρότρινση από το διαδίκτυο. Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, γιατί όπως καταλαβαίνεις αυτές οι εταιρείες όπως η ΜΕΤΑ διαθέτουν νομικό απλοστάσιο, πληρώνουν πολλά εκατομμύρια δολάρια στους καλύτερους νομικούς για να καθαρίσουν. Όμως τώρα θα μου πεις, επιστρέφουν πίσω τα παιδιά που χάθηκαν και είδαμε τους γονείς τους να κάνουν δηλώσεις και να κάνουν έκκληση στην πολιτεία, στη δικαιοσύνη να ληφθούν μέτρα για αυτό το θέμα? Δεν επιστρέφουν, τουλάχιστον να μην πολλαπλασιαστούν. Δεν είναι όμως μόνο η ΜΕΤΑ, είναι και άλλες εταιρείες social media που κάνουν την ίδια δουλειά και θα έπρεπε να γίνει μια συμπερίληψη σε όλα αυτά. Είναι εταιρείες που λειτουργούν πολύ συχνά σε διεθνές δίκτυα, αν δεν κάνω λάθος, Βάι. Άρα απευθύνονται σε όλη την ανθρωπότητα και θα έπρεπε να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, πολύ αυστηρή και εναλλαστική πολιτική απέναντι στις πρακτικές τους σε ανήλικα παιδιά. Και εμείς να μην παρκάρουμε τα παιδιά μας στα τάμπλετ και στα τηλέφωνα. Λέω εγώ τώρα μια κουβέντα. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε το καλεσμένο μας, γιατί θα τα φώσουμε τώρα. Θα τα φώσουμε τώρα, γιατί δεν είναι δυνατόν τρεις παθολόγοι να στηρίζουν τις παθολογικές κλινικές στη διευμένη. Δεν είναι δυνατόν.

Μάλλον υπάρχει μια δυσκολία σύνδεση με τον καλεσμένο. Πάμε με ένα τραγούδι να αποπειραθούμε, να τον εντοπίσουμε, γιατί εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία, τα κόλπα, τα ηλεκτρονικά που μας έλεγε ο Βάιος ο χειμώνας. Πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι με συμβατά μέσα να επιχειρήσουμε να τον βρούμε.

0: Εδώ είμαστε, αυτό τη λιμπλιό. Να φέρει το όργανο, αλλά όχι εδώ, λέει, να μην εκτεθούμε πανελλαδικά και αυτά τα FM και τα μεσαία. Να πάμε κάπου έξω να το. Θα έρθει με την κιθάρα σου εδώ, θα εκτεθεί και μετά θα πάμε και έξω. Μαρίνα.
1: Ναι, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, Μπαρτής Γεωργακάκης, ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Χανίων. Είχε έρθει προχθές ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΣΥ, ο κύριος Γιαννάκος, τα είπανε. Εγώ μετέφερα κάτι που μου είπε γιατρός πρώτης γραμμής και γιατρός που ούτε λουφάρει, ούτε παίρνει φακελάκια, ούτε τίποτα, ένας γιατρός ήρωας. Δεν λέω ούτε περισσότερα στοιχεία δεν δίνω. Μου είπε την έκφραση: μας έχουν ρίξει στον Κιάδα. Καλημέρα, κύριε Γεωργακάκη.
2: Την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δυστυχώς. Λέμε ότι έχουμε το ηρωικό προσωπικό του νοσοκομείου. Λέμε ότι τι καλά που τα κάνουν. Αλλά όταν διαμαρτυρηθείτε, είστε κομμουνιστές οι οποίοι φωνάζετε και δημιουργείτε φασαρίες χωρίς λόγο.
2: Κύριε Πολύζου, εμείς ξέρετε ποιοι είμαστε, ξέρετε τι κάνουμε, γνωριζόμαστε, η τοπική μας κοινωνία ξέρει εδώ πολύ καλά και ξέρουμε και ο υπουργός μας. Οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Επίσης, όλοι γνωρίζετε την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο μας. Όλοι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, το ότι ήρθε ο κύριος Γιαννακός απλά αναδείχθηκε ακόμα λίγο πιο έντονο το πρόβλημα. Ευτυχώς δηλαδή που ο πρόεδρος έχει την δυναμική και μπορεί να βγάλει και να συγκινήσει κάποιους ανθρώπους πιο έντονα. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση δεν είναι καλή και είναι πολύ ζόρικα στο νοσοκομείο. Υπάρχουν κάποια τμήματα αυτή τη στιγμή που βουλοπλένε πραγματικά και είναι ζωτικής σημασίας.
0: Εχμής, το παθολογικό.
2: Το παθολογικό και τα επίγοντα, κύριε Πολύζου. Αυτά τα δύο είναι στυλοβάτες, είναι πυλώνες του νοσοκομείου. Τα επίγοντα έχουν δύο γιατρούς. Μα το λέμε τόσο καιρό.
0: Μα τι κάνει, με συγχωρείτε, τι κάνει λοιπόν ο υπουργός μας και η 7η είπε μας και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Γιατί τα αιτήματα τα έχετε. Τα έχετε στείλει, δηλαδή έχετε πει, έχετε αναφερθεί στις δυσκολίες του συστήματος, σωστά?
2: Βεβαίως, και έχουμε γίνει πλέον, όχι γραφική που λένε, έχουμε και έχουμε ξαναδεί τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα τμήματα. Τα ξέρετε για τις εντατικές, τα ξέρετε για όλα, τα ξέρετε για την έλλειψη προσωπικού. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα είναι ότι δεν βγαίνουν οι εφημερίες, δεν υπάρχουν άτομα να καλύψουν εφημερίες, άκουσον, για να καλυπτεί του παθολογικού τμήματος του μήνα Σεπτέμβρη, καταλαβαίνετε.
1: Που πόσα περιστατικά δέχεται καθημερινά, κύριε Γεωργακάκη?
2: Τα περιστατικά που έρχονται στα επίγοντα καθημερινά, ο αριθμός ξεπερνάει τον Ευαγγελισμό. Είμαστε στα 10 πρώτα νοσοκομεία της Ελλάδας σε επισκεψιμότητα. Είμαστε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε μέρα. Έχουμε τριπλασιαστεί ο πληθυσμός μας από τον τουρισμό στα Χανιά. Και φωνάζουμε και κρώμε τον κόδωνα του κινδύνου και δυστυχώς δεν ακούει κανένας. Πραγματικά, εάν δεν βρούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των εφημεριών των παθολογικών, είναι έτοιμοι και οι υπόλοιποι να παραιτηθούν, οι υπόλοιποι παθολόγοι. Η κυρία Λαγουδάκη, η διευθύντρια, με νύχια και με δόντια προσπαθεί και κρατάει αυτό το τμήμα με τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει. Κάθεται σχεδόν μέχρι κάθε μέρα, μέχρι το απόγευμα.
0: Η κυρία Λαγουδάκη είναι μια εξαιρετική επιστήμονας, ένας υπέροχος άνθρωπος και εκτελεί με μεγάλο ήθος και τρομερές επιστημονικές ικανότητες το λειτουργήμα της ιατρικής.
2: Κυρία Πολύζου, πόσο θα αντέξει η κυρία Λαγουδάκη και κάθε κυρία Λαγουδάκη? Πόσο θα αντέξει, πραγματικά?
0: Η κυρία Λαγουδάκη και κάθε κυρία Λαγουδάκη ή κάθε κύριος Λαγουδάκης, δεν έχει σημασία, έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Η οικογένειά της τη χρειάζεται και πρέπει να έχει τη δυνατότητα και να ασκεί το λειτουργήμά της, αλλά να είναι και στην οικογένειά της. Και επίσης να νιώθει ότι είναι κανονικός γιατρός, κανονικός άνθρωπος. Έτσι, με αυτές τις συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι δεν νιώθουν κανονικοί.
2: Η κυρία Λαγουδάκη όμως αυτή τη στιγμή, και συγγνώμη που αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά της αξίζει. Ξέρετε τι κάνει? Ψάχνει αυτή τη στιγμή ανθρώπους και γιατρούς αντί να προσπαθεί να είναι στον ασθενή της πάνω, ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο θα καλύψουμε τις εφημερίες. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του.
0: Και τι λένε οι από την 7η ΥΠΕ?
2: Κυρία Πολύζου, δυστυχώς δεν γνωρίζω. Δεν έχω καμία επικοινωνία εγώ προσωπικά με την 7η ΥΠΕ.
1: Και η δικιά μας δύσκολη είναι, κύριε
2: Γεωργακάκη. Η 7η ΥΠΕ έχει να επισκεφτεί το νοσοκομείο Χανίων και να, από τότε που επισκέπτεται κάποιος υπουργός στο νοσοκομείο μας. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους, να τους ρωτήσετε πραγματικά.
0: Ασφαλώς και θα επιχειρήσουμε από Δευτέρα να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να δούμε τι γίνεται.
2: Μόνο όταν έχουμε κάποιον υπουργό δεχόμαστε επίσκεψη από την 7η.
1: Ναι, και όταν έρχεται εκείνος ο υπουργός στη Χάση και στη Φέξη, αλλά αφήστε τώρα και τον υπουργό. Η κυρία Βολουδάκη, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ο κύριος Πολάκης. Η κυρία Μπακογιάννη. Πού είναι?
2: Εγώ θα πάρω την ευκαιρία και θα πω κάτι. Θα πω κάτι καλό γι' αυτό τώρα όμως, θα μου το επιτρέψετε, γιατί αν ισχύει πραγματικά αυτό που διάβασα εχθές στα Χανιώτικα Νέα,
1: ναι.
2: Θα είναι όντως ανίδα σωτηρίας. Δεν ξέρω αν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα, δεν ξέρω αν είναι κάτι πραγματικό. Αυτό όμως που διάβασα στα Χανιώτικα Νέα, τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννης.
0: Ότι, πείτε το, γιατί δεν έχουν διαβάσει όλα τα Χανιώτικα Νέα.
2: Διάβασα λοιπόν σε τοπικό μέσο, με συγχωρείτε και όλες που
0: όχι, τα μέσα ενημέρωση τα λέμε και τους συναδέλφους μας τους τιμάμε για τη δουλειά που κάνουν, αλλή μόνο.
2: Βεβαίως, για τη δημιουργία μέσα στο νοσοκομείο ξενώνων, μάλλον σπίτια για να κοιμούνται γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, δημιουργία παιδικού σταθμού και δημιουργία σταθμού ασθενοφόρων. Ναι, αυτό θα είναι όντως κάτι το οποίο θα είναι πρωτοποριακό, θα είναι κάτι για, που θα δώσει μία σανίδα.
0: Μακάρι, σωτηρίας. Μακάρι.
2: Εγώ αλλά να το δούμε,
0: εγώ θα χαρώ
2: ποτέ,
0: όταν γίνει, θα το πούμε βεβαίως δημόσια και θα το χαιρετήσουμε δημόσια, γιατί να σας βεβαίως πω κάτι, σχεδιάζονται υπερσύγχρονα ΤΕΠ, σωστά, τα οποία θα είναι και πολύ μεγάλα σε διαστάσεις από ό,τι μου λέγανε συνάδελφοί σας.
2: Πραγματικά όγκος είναι τεράστιος. Ωραία. Και θα...
0: Το θέμα είναι λοιπόν να μην χρειάζονται πατίνια για να τρέχει ένας γιατρός σε 10 μεριές, να έχει προσωπικό το τεράστιο του.
1: Έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, κυρία Πολύσου. Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή καινούργια επίγοντα. Δόξα τω Θεώ, τα επίγοντα που είχαμε μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Αν είχατε προσωπικό.
2: Αυτό ακριβώς. Προσωπικό χρειαζόμασταν. Έτσι.
0: Επάρκεια σε νοσηλευτικό προσωπικό
2: και
0: υπάρχει.
2: Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο που δυστυχώς θα έπρεπε να το πω. Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκε το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Mm-hmm. Από μόνος του με δικιά του πρωτοβουλία και του θέσαμε τα προβλήματα. Του είπαμε το τι συμβαίνει. Είπε ότι θα ενημερώσει τους αρμόδιους. Οφείλω να το καταθέσω αφού έγινε επίσκεψη από τον βουλευτή Χανίων πριν 10 μέρες περίπου, στο σύλλογο, μόνο στο σύλλογο, όχι στη διοίκηση. Του θέσαμε τα προβλήματα, τον ενημερώσαμε και σας το παραθέτω.
0: Καλά έκανε ο κ. Μαρκογιαννάκης. Το θέμα δεν είναι να ενημερώσει αρμόδιους, οι οποίοι είναι ενημερωμένοι. Το θέμα είναι να πιέσουν, οι εκπρόσωποι μας, να πιέσουν να γίνει πραγματικότητα η ενίσχυση του νοσοκομείου Χανίων, γιατί το λέμε, το βάζουμε το θέμα, καλό είναι, αλλά το θέμα είναι να λυθεί και όλο το πρόβλημα.
2: Καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρξει η εφημέρευση της παθολογικής κλινικής, θα στέλνουμε περιστατικά στο Ηράκλειο. Αυτό να μπορέσουν να το καταλάβουν οι θύνοντες.
0: Και το Ηράκλειο έχει τα δικά του προβλήματα. Πού θα πάνε, στο Βενιζέλο γίνεται χαμός, στο Παγνί γίνεται χαμός.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε τώρα. Μιλάμε να θα φεύγουν παθολογικά, έχουμε δει να φεύγουν χειρουργικά, έχουμε δει να φεύγουν παιδοχειρουργικά, έχουμε δει να φεύγουν... ναι, τώρα θα στέλνουμε τα παθολογικά. Είναι δυνατόν μία λίμωξη, ένα εμπείρετο, ένα δεν ξέρω τι, θα το στέλνουμε στο Ηράκλειο. Εκεί θα καταλήξουμε... Αν είναι δυνατόν.
0: Σε νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχει επάρκεια, κύριε Γεωργακάκη?
2: Κύριε Πολύζου, το νοσηλευτικό προσωπικό είναι το ένα μεγαλύτερο πρόβλημα του νοσοκομείου. Δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Στα επίγοντα είναι μηδαμινό. Στα τμήματα είναι ίσα ίσα να καλυφθούν οι βάρδιες. πραγματικά στενάζει το νοσηλευτικό. Έχουμε κλειστές αίθουσες χειρουργείου. Από τις 7 χειρουργικές αίθουσες, οι 3 δουλεύουν, οι 4 είναι κλειστές. Γιατί δεν έχουμε νοσηλευτικό? Έχουμε την εντατική του Ιδρύματος Νιάρχους κλειστή. Γιατί δεν έχουμε νοσηλευτές? Τι σας λέμε τώρα? Δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό. Μόνιμα παρατείται, γιατί δεν αντέχει τις συνθήκες εργασίας.
1: Και δεν προκυρήσονται θέσεις.
2: Πρόσφατα η συνάδελφος από τα επίγοντα είχε ένα τροχαίο με το ασθενοφόρο, σκολνώντας από τη βάρδια της, από μια βάρδια η οποία βάρδια
1: εξαντλητική.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν είναι εξαντλητική.
2: Περνάμε πολύ δύσκολα τον
0: και αυτή πώς. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή κάνουμε τους μάγκες πολλοί πολίτες, το να εκτονώνουμε την οργή μας για την καθυστέρηση, αφού βλέπουμε τι γίνεται, έτσι, γιατί όταν περιμένεις τα ΤΕΠ, βλέπεις πολύ καλά την υπερπροσπάθεια που καταβάλλεται. Δεν μπορείς λοιπόν να επιχειρείς με καυγά και τσαμπουκά και απειλές να κάνεις το προσωπικό να δει εσένα σε σχέση με άλλους 20 που περιμένουν. Δηλαδή πρέπει και εμείς να φωνάζουμε στη σωστή κατεύθυνση. Αντί
2: αυτό
0: να τα βάζουμε λοιπόν με τους εργαζόμενους,
2: ακριβώς,
0: να τα βάλουμε με αυτούς, όποιοι και είναι αυτοί, με όποια κυβέρνηση, οι οποίοι δεν φροντίζουν τα νοσοκομεία.
2: Βλέπετε ότι προφυλακίζεται πολλές φορές προσωπικό.
0: Χαμός γίνεται.
2: Τελευταίες επιθέσεις δέχτηκε. Ειδικά με τους Ρωμά είναι απίστευτο το θέμα. Συγγνώμη που αναφέρομαι στην κοινωνική ομάδα τη συγκεκριμένη, αλλά και από εμάς, αλλά και από τη συγκεκριμένη ομάδα τα προβλήματα είναι τεράστια. Συλλεκτική επίθεση και επιθέσεις βίας προς τους συναδέλφους. Security δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Βλέπετε ότι είναι αφύλακτος ο χώρος. Η είσοδος του νοσοκομείου, το βλέπετε ότι μπαίνει ο καθένας, μπορεί να μπει, να πάρει ό,τι θέλει, να φύγει χωρίς να το σταματήσει κανένας.
0: Όπως και θυμάμαι την εποχή όπου υπήρχε ο έλεγχος από το security και σε ρώτηκαν και πού πας, ποιο τμήμα πας και σε κατήφθηναν προς τα που θα πας. Υπήρχε έλεγχος.
2: Ακριβώς. Τώρα δεν υπάρχει, κυρία Πολύζου. Μας είπε ο διοικητής ότι έχει προχωρήσει τις ενέργειες για να πάρει επιπλέον προσωπικό security. Και πάλι αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να κουμπίσουν, να κάνουν κάτι, να απλώσουν ούτε καν το χέρι να σταματήσουν κάτι, απλά να ενημερώσουν την αστυνομία. Αλλά και μόνο η εμφάνισή τους με τη στολή στην παρουσία τους στον χώρο
0: βοηθά.
2: Είναι αποτρεπτική, ακριβώς, βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι, και από την άλλη και η αστυνομία τώρα, κύριε Γερουκακάκη, και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ όταν κατέβηκε εδώ, όταν έγινε δεν μπόρεσε να κάνει και πολλά πράγματα η αστυνομία που βρέθηκε σε εκείνο τον άνθρωπο που προπυλάκιζε τους γιατρούς.
2: Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε. Μας το κατήγγειλε πρόσφατα η διευθύντρια των επιγόντων, κυρία Πετράκη.
1: Δηλαδή πρέπει να βγάλετε εσείς πάλι το φίδι από την τρύπα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι την ώρα της εργασίας, την ώρα του φόρτου, την ώρα της έντασης. Έτσι που έχεις ένα δύσκολο περιστατικό, που έχεις ένα επίγον περιστατικό, να έχεις να αντιμετωπίσεις και τέτοιες καταστάσεις.
0: Κύριε Γεωργακάκη, επειδή έχουμε και μια διακοπή ρεύματος μόλις τώρα, θα σας αποδεσμεύσουμε να πούμε ότι ο κύριος Γεωργακάκης είναι ο άνθρωπος στις διακοπές του. Αλλά τέλος πάντων μας μίλησε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Yeah.

0: Εγώ ήθελα να το έχω στο ΔΔΕ, διότι το τεχνικό δίκτυο δεν συντηρείται σωστά και είναι προφανές αυτό. Προχθές στο Ηράκλειο είχαμε 2 κατασβέσεις πυνθύρων που ευτυχώς εντοπιστήκαν πριν έχουμε χειρότερα. Λοιπόν, πρέπει να υπογειοποιηθεί το σύστημα. Είναι τόσα τα χρήματα που σκάμε στον ιδιωτικό πια, στην ιδιωτική πια ΔΕΗ, που οφείλει άμεσα να προχωρεί. Τώρα 2 μέρες στα Χανιά έχουν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος. Λοιπόν, όταν λέμε ότι θέλουμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό και δίνουμε άδειες για να γίνει ένα τσιμέντο όλη Κρήτη και να καταστραφεί, εκτός ότι θα καταστραφεί, αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες ισοδυναμούν με χιλιάδες περιστατικά στα νοσοκομεία που δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν οι γιατροί που δεν φτάνουν. Με χιλιάδες περιστατικά στο κομμάτι των ατυχημάτων που δεν θα υπάρχουν ασθενοφόρα να τους εξυπηρετήσουν. Θα έχει να κάνει με την ενέργεια, την αντοχή του ενεργειακού, θα έχει να κάνει με την αντοχή του νερού. Λοιπόν, ας μάθουμε σε αυτή τη χώρα να σκεφτόμαστε με την κοινή λογική και όχι με την ιδιόρυθμη λογική μας. Κάποια άλλη στιγμή θα πούμε για τις άλλες τράπεζες, δεν έχω έμπνευση τώρα να το κάνουμε.
1: Τα ΔΕΕΦΗ, η Κατερίνα Πολύζου.
0: Γεια σας τώρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών, την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, όπως σε κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio. Άπειρο ελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές στις τάξεις των 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπωλεία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη, τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να εμποδίσουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του Ιράν με τρίτες χώρες. Ο Αμπάς Αραγτσί υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον στρέφεται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της μέσω του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, 12 νεκροί, εκενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα Πελάγη, 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και είστε ο Ιπανιδίν.
1: Και επανακούιν.

Αργυλές, παιδιά.

σύμπλεγμα, τι κοιτάς και γελάς. Αυτή τη στιγμή είμαι σε καλή φάση και θα με φας. Σε φάση που πνίγω αυτά που με φτύνουν, δεν με χαλάς, ναι, δεν με χαλάς, ναι. Πάμε όλοι, ey. Τα φώτα της αυγής θα με βρούνε. Παραμένω, τα στήθη μου πονούνε. Αχ, ρε Μάρκο, δεν μου πες τι τραβούνε.

0: στο απάνε μου.
1: Τρέχω στο μωρό,
0: σαν τον άνεμο.
1: Καμπού να σταθώ να κρατηθώ. Είναι υπερβολός.
0: Αναφυσβήτητο.
1: Και μαντιλαβερό.
0: Και περιζήτητο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Κατώτερου Θεού. Και βέβαια, εγώ να πω το μόνο κλείνοντας το εξής. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι σας γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της ΘΕΜΑ, της Χιτάτσι, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχου, όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου, να ξαναβρεθούμε, εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη, στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.
2: Κύριε Κούσα Μητσοτάκης, λοιπόν, στα γενέα της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη, η είδηση που βγήκε είναι η επέκταση της γραμμής του μετρό και προς τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες, στους πυκνοκατοικημένους δήμους βασικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αναφορά σε Σταυρούπολη, Νεάπολη, με Κορδελιό, Αμπελόκηπους, αλλά και ότι ο flying over, ο δρόμος, ο περιφερειακός που ετοιμάζεται στην Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτά από την Θεσσαλονίκη που σήμερα φοράει τα γιορτινά της, έχει να χαρεί για κάτι που σίγουρα θα δώσει ανάσα. Είπαμε μέχρι και 80.000 επιπλέον κόσμος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω των 5 νέων σταθμών. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια ερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο κάθε...

Γεια σας, γεια σας, καλημέρα, 14 λεπτά μετά τις 11, λίγο ένα κλικ καθυστερημένη στην ώρα, δηλαδή κανένα τρίλεπτο από το συνηθισμένο, λόγω και των και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Όπως τόνισε ο ίδιος, το είπαμε και το κάναμε. Ήταν έτσι η χαρακτηριστική ατάκα του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο, πολύ σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη. Το περίμενε, η αλήθεια είναι, πάρα πολλές δεκαετίες. Το θυμάμαι, εντάξει, είχα πολύ στενό συγγενικό πρόσωπο φοιτητής τη δεκαετία του 90 και από τότε, ας πούμε, λέγονταν ότι θα γίνει το μετρό και τα λοιπά και πώς θα βοηθήσει και τα λοιπά. Περάσαν πολλά χρόνια, φτάσαμε στο 2026 για να δούμε μετρό στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη, θα την έλεγα ευκολοπερπάτητη, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη πόλη που χρειάζεται και αυτή το μετρό της. Οπότε είναι μια εξέλιξη, νομίζω, πάρα πολύ σημαντική. Από ό,τι διαβάζω, από τις 3 το μεσημέρι κάτι και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Αυτοί είναι οι 5 νέοι σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων στους 100,6 και 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο για τον σημερινό καθρέφτη της ενημέρωσης, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11 με 12. Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη.

Αρκετά πλούσια και η επικαιρότητα σήμερα, και σε επίπεδο Κρήτης δηλαδή. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι μετά τις 11 και 20, 11 και 25 εκεί περίπου θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή από Βουλγαρία τον Γιώργο τον Γιαλιτάκη, τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που ως ανταποκριτής φυσικά της ΕΡΑΣΠΟΡ θα μεταδώσει το παιχνίδι του Όφη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας απόψε το βράδυ στις 9. Θα σας τα πω αργότερα σε ό,τι αφορά τα αθλητικά και σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ που πέρασε χθες και τα λοιπά. Θα έχουμε λοιπόν τον Γιώργο τον Γιαλιτάκη να μας πει το τελευταίο ρεπορτάζ για τον Όφη που πάει στη Βουλγαρία, είναι στη Βουλγαρία για να υπερασπιστεί το 3-0 που νίκησε στο πρώτο ματς στο Παγκρίτιο. Και αμέσως μετά θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Ρένια Λουιζίδου, την πολύ γνωστή ηθοποιό, φυσικά την ξέρετε, με πολλές επιτυχημένες παρουσίες σε γνωστά σίριαλ στην τηλεόραση και φυσικά με πολύ επιτυχημένη παρουσία και στο χώρο του θεάτρου, διότι σήμερα το βράδυ θα είναι μαζί με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, θα ανεβάσουν το θεατρικό Sexy Laundry στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9 στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου, μια πάρα πολύ επιτυχημένη παράσταση Sexy Laundry, πρωταγωνιστούν ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου. Θα την έχουμε τη Ρένια Λουιζίδου εδώ στο καθρέφτη της ενημέρωσης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είχαμε χτες το βράδυ, επειδή ήμουνα και στο ρεπορτάζ, είχαμε δύο εξαφανίσεις, μάλλον ουσιαστικά δύο silver alerts για δύο ανθρώπους, ο ένας στα Χανιά, η μία στα Χανιά και ο άλλος στο Ρέθυμνο. Μία 45χρονη στα Χανιά εξαφανίστηκε 20 Αυγούστου από την περιοχή του Δαράτσου. Εν τέλει βρέθηκε αργά σήμερα το βράδυ ή ξημερώματα σήμερα, τώρα αυτό θα σας γελάσω, αλλά δεν έχει καμία σημασία, αφού βρέθηκε σώα και αυλαβής η γυναίκα, η 45χρονη, και μάλιστα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Οπότε λήξη συναγερμού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένας άλλος όμως άντρας 31 ετών αγνοείται στην περιοχή του Μιλοποτάμου, όπου εξαφανίστηκε επίσης 20 Αυγούστου, δηλώθηκε στην αστυνομία και βγήκε silver alert χθες από την περιοχή του Πανόρμου Μιλοποτάμου του Ρεθύμνου. Εδώ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Ένα άλλο θέμα που παίζει και έχει ανέβει και στο rtnews.gr και μάλιστα με βιντεάκια και με έτσι αναλυτικό ρεπορτάζ, είναι η σύλληψη ενός 50διάχρονου στην Κίσαμο, ο οποίος είχε κάνει ένα ωραίο κολπάκι, τέλος πάντων. Είχε πιάσει καλές σχέσεις και με τον ιδιοκτήτη ενός μίνι μάρκετ 24ωρου βάσεως στην Κίσαμο και με τους υπαλλήλους της συγκεκριμένης επιχείρησης. Στο μιλητό, ξέρεις, παρέα. Έκανε παρέα και στους υπαλλήλους τα ξημερώματα. Ήταν 24ωρου βάσεως, ξαναλέω. Συνήθως πήγαινε όταν έλειπε ο ιδιοκτήτης και ήταν εκεί οι υπάλληλοι. Όταν λοιπόν οι υπάλληλοι άφηναν το ταμείο και πήγαιναν είτε για την ανάγκη τους στην τουαλέτα είτε για κάποια εξωτερική δουλειά στο μαγαζί, άνοιγε το σιρταράκι του ταμείου, έπαιρνε ό,τι έβρισκε εκεί, ό,τι έπιανε το χέρι του, συνήθως 200, 300, 400 ευρώ, 500 ευρώ ίσως και σε μια περίπτωση, και έφευγε κύριος. Και μάλιστα αυτό συνέβη τρεις φορές τις τελευταίες μέρες, δηλαδή από 18 Αυγούστου μέχρι 24 Αυγούστου έγιναν τρεις συνεχόμενες κλοπές. Δεν είχε καταλάβει ο ιδιοκτήτης τις δύο πρώτες, όπως μας είπε στο ERT News, στο ERT Χανίων τέλος πάντων. Το κατάλαβε την τρίτη φορά, διότι είχε αφήσει τον υπάλληλό του να ξεκουραστεί. Ο ίδιος δούλεψε για κάποιες ώρες, ο ιδιοκτήτης, αφήνει το ταμείο με 100 ευρώ. Μετά έρχεται ο υπάλληλος, κάθεται κάποιες ώρες, επανέρχεται ο ιδιοκτήτης να αναλάβει αυτός και ανοίγει το σιρτάρι και βλέπει αντί για 100 ευρώ 50 ευρώ. Σαν να μην είχε δουλέψει δηλαδή καθόλου ο υπάλληλος, και όχι μόνο δεν είχε δουλέψει, αλλά λείπαν και 50 ευρώ από τα 100 που είχε αφήσει. Σου λέει, εκεί πονηρεύτηκε, κάτι λείπει, κάτι κάποιος κλέβει. Βλέπει την κάμερα καταγραφής, την εσωτερική κάμερα που έχουν τα καταστήματα, και διαπιστώνει ότι αυτός ο τύπος που κάνει παρέα και είναι και πελάτης υποτίθεται στο μαγαζί, ανοίγει το σιρταράκι και παίρνει λεφτά. Οπότε ακολούθησε η καταγγελία, η ταυτοποίηση του
του δράστη, ο οποίος εν τέλει συνελήφθη χθες σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, καθώς είχε πάει στα Χανιά και επέστρεφε από τα Χανιά. Τον συνέλαβε η αστυνομία στο Κολυμπάρι. Το ΑΤΑΦ Κισάμου έκανε όλες τις ενέργειες και στη συνέχεια ακολουθήθηκαν τα γνωστά, οι γνωστές διαδικασίες. Συνελήφθη με την κατηγορία της κατεξακολούθηση κλοπής και οδηγείται στον εισαγγελέα με αυτή την κατηγορία, όπου φυσικά δεν αποκλείεται να έχουμε περαιτέρω ποινές για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απευθύνει έτσι μια έκκληση σε ιδιοκτήτες καταστημάτων να προσέχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, και φυσικά συστήνει πλέον στους υπαλλήλους του να έχουν το κλειδάκι που θα κλειδώνει το ταμείο όταν θα φεύγουν από το πόστο τους, ούτως ώστε να μην μπορεί να μπει κάποιος και να κάνει διάρρηξη του ταμείου την ώρα που δουλεύουν αυτοί, αλλά δουλεύουν εκτός του πόστου του ταμείου. Αυτά στην ωραία περιφέρειά μας των Χανίων, αλλά και στο Ρέθυμνο είχαμε, βασικά δεν ήταν στο Ρέθυμνο, ήταν στα Χανιά και αυτό το συμβάν, μια ανήλικη 14χρονη νοσηλεύτηκε με συμπτώματα οξείας μέθης στο νοσοκομείο όμως Ρεθύμνου. Το συμβάν έγινε μετά από πάρτι, μάλλον σε πάρτι στον Καβρό από Κορώνου στα Χανιά, απλά επειδή το νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι πιο κοντά μεταφέρθηκε εκεί. Συνελήφθηκε ο πατέρας της 14χρονης κοπέλας, να σας πω και την κατηγορία ακριβώς, για έκθεση ανηλίκου, ναι, και ακολουθούν τα περαιτέρω. Βέβαια και οι γονείς πολλές φορές, θα λέγει κανείς, δεν υποψιάζονται ότι τα παιδιά τους μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, αλλά πλέον πρέπει να είναι όλοι υποψιασμένοι, πρέπει να συμβουλεύουν τα παιδιά, ενδεχομένως και να υπάρχουν και κάποιες, ας πούμε, απαγορεύσεις, όσο είναι αυτό εφικτό, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, σε τέτοια περιστατικά και ο γονέας μπλέκει, και είναι πολλά τα περιστατικά πλέον των ανηλίκων που φτάνουν σε συμπτώματα, φτάνουν σε καταστάσεις μέθης, και ευτυχώς τουλάχιστον που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αντιμετωπίζουν περαιτέρω προβλήματα υγείας, όπως συνέβη και με το συγκεκριμένο κορίτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους και ειδικά για τους γονείς, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Λοιπόν, είπα πολλά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, 24 λεπτά μετά τις 11, και μετά θα συνδεθούμε με Βουλγαρία. Είπα χοντρικά έτσι την επικαιρότητα. Αν προκύψει κάτι άλλο, το λέμε βέβαια στη συνέχεια της εκπομπής.

Please.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104, καθρέφτης της ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, και αφήνουμε την επικαιρότητα για να πάμε στο αθλητικό σκέλος, διότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τον Όφη και επειδή ήταν γούρικη η προηγούμενη μας σύνδεση παραμονή, την ημέρα μάλλον του αγώνα της προηγούμενης εβδομάδας στο Παγκρίτιο που ακολούθησε το 3-0 του Όφη με τη ΖΣΚΑ Σόφια και σήμερα είναι η Ερεβάν στη Σόφια. Έχουμε ξανά φυσικά τον Γιώργο Γιαλιτάκη από την Σόφια αυτή τη φορά, διότι τα γούρια πρέπει να τηρούνται, Γιώργο, και πρέπει να μας δώσει και το ρεπορτάζ. Καλημέρα στη Σόφια.
1: Καλημέρα Βασίλη, σε σένα και στις φίλες και φίλους σου ακράτες της ΕΡΤ σε όλη την Κρήτη.
0: Να είσαι καλά. Καταρχάς, οι εντυπώσεις σου οι πρώτες από την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.
1: Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα είναι όμορφη πόλη η Σόφια, κυρίως στο ιστορικό της κέντρο, όπου πραγματικά δεσπόζουν επιβλητικά κτίρια. Έτσι, όπως Βασίλη επιβλητικό είναι και το Βασίλη Λεύσκη που γίνει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν μοιάζει καθόλου με γήπεδο. Αν το δεις στην είσοδο του, μοιάζει περισσότερο και στις αίθουσες που έχει μέσα μόλις μπει με μουσείο ή μαυσολείο, θα έλεγα. Είναι ένα γήπεδο 70 ετών, από τα πια ιστορικά γήπεδα των Βαλκανίων. Και σε αυτό το γήπεδο, άκου Βασίλη, έχουν παίξει φέτος σε 3 διαφορετικά ευρωπαϊκά κύπελα ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και τώρα Όφη.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Έχει παίξει ο Παναθηναϊκό με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, η ΑΕΚ με την Λεύσκη και παίζει τώρα Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Μάλιστα, ανοίγω μια παρένθεση εδώ και λέω ότι χθες οι κεντρικές πλατείες στη Σόφια,
0: ναι,
1: και τα καφέ είχαν γεμίσει από φίλους της Λεύσκης και της Σόφιας που παρακολούθησαν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά
0: έφυγαν μικραμένοι.
1: Έπεσε πολύ βαρύ.
0: Γενικά έχουμε δύο στα δύο έχουμε, Γιώργο, οι ελληνικές ομάδες. Πάμε για το 3-3 λοιπόν τώρα.
1: Να τριπτώσει το καλό. Βλέπω ότι στην ομάδα υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Έτσι, αυτό το οποίο θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι και στον Όφη το αντιμετωπίζουν το μάτς πάρα πολύ σοβαρά, διότι αναγνωρίζουν ότι είναι ιστορική ευκαιρία για τον Όφη να περάσει στη link phase του Europa League, όπου τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά αγωνιστικά, οικονομικά, αθλητικά. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα ο Χρήστος Κόντης πριν της γνωστής αποσίας του Ισέκα, ο οποίος τόσο ή άλλως έμεινε στο Ηράκλειο. Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προς αγούς τους θέρισε την παρουσία στο παιχνίδι. Και όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι το μάτς να πάει στο 0-0, να ξεκινάμε από το 0-0, δεν στεκόμαστε σε αυτό το 3-0. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό, θέλοντας να δείξει ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει από το πρώτο παιχνίδι. Αναμένονται περίπου 500 φίλοι του Όφη, ίσως και περισσότεροι, να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ήδη η πρώτη, θα έλεγα, παρτίδα φίλων του Όφη βρίσκεται από χθες και προχθές στη Σόφια. Ο κύριος Όγκος αναμένεται να φτάσει σήμερα το απόγευμα με πτήση τσάρτερ από το Ηράκλειο. Είναι και πολλοί που έχουν ανέβει συνδυάζοντας το αθλητικό κομμάτι με τον τουρισμό. Και στο γήπεδο αναμένεται να υπάρχουν 500 φίλοι του Όφη. Το γήπεδο είναι χρεωτικότητος 43.000 θέσεων, που αναμένεται σχεδόν να γεμίσει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ΤΣΚΑ ανέλαβε το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με την Λοκομοτίβ Σόκερ για να παίξει το παιχνίδι ξεκούραστα απέναντι στον Όφη, δείγμα του πόσο πολύ υπολογίζουμε το μάτς αυτό.
0: Άρα αναμένεται καυτή η έδρα απόψη. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι Βούλγαροι το βλέπουν σίγουρα πάρα πολύ σοβαρά, ειδικά μετά το 3-0. Και εντάξει, σίγουρα όμως σου λέει, παίζοντας με τον Όφη, πιστεύουν ότι μπορεί να κάνουν την ανατροπή, έτσι. Ο Όφη βέβαια πρέπει να αποδείξει ότι δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο στους Βούλγαρους να κάνουν το παιχνίδι τους. Και το λέω αυτό, Γιώργο, συμπληρώνοντας, συγγνώμη, διότι έχουμε δει ανατροπές τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή είδαμε τη Λάσκ Λίντς να κάνει ανατροπή 3-0 τη Celtic. Είδαμε και χθες ένα ακόμα παιχνίδι που δεν θυμάμαι ποιο ήταν, που πάλι έγινε ανατροπή, θα σου πω σε λίγο. Τη Rapid, νομίζω. Όχι, η Rapid, θα σου πω σε λίγο ποιο.
1: Εντάξει, Βασίλη, ναι. Νομίζω ότι στον Όφη και μάλιστα έγινε μια. Γυρίστε με παρόδο να τονίσω, έγινε μια σχετική ερώτηση, ξέρεις, στον Χρήστο Κόντι. Να το πω έτσι απλά λαϊκά, δεν του καλό ήρθε αυτή η ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύει ότι ο Όφη δεν είναι στην κατηγορία των ομάδων που μπορεί να πέσει θύμα σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά παρά τα αυτά, όλοι πάνε υποψιασμένοι και είπε χαρακτηρολογώντας, διότι στη συνέντευξη τύπου ήταν ο Νίκος και ο Γιώργος, και είπε χαρακτηρολογώντας ο Χρήστος Κόντι, ελπίζω, λέει, σήμερα ο Νίκος. Θερματοφύλακας, δηλαδή το Όφη να μην είναι από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας.
0: Ναι.
1: Θέλω να μην έχει πολλή δουλειά. Θέλω να δείξουν δηλαδή ότι η επιθετική της ΣΕΣΚΑ θα είναι πολύ μακριά από, από την αιστεία του.
0: Mm-hmm. Καλά τα λέει ο Κόντις, αλλά μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι είμαστε σε επίπεδο Europa League, έτσι. Δηλαδή δεν είναι αστεία πράγματα, θέλω να πω. Δηλαδή είναι ο βαθμός δυσκολίας, ασχέτως με το 3-0 του πρώτου αγώνα, είναι πάρα πολύ υψηλός και φυσικά. Οι άνθρωποι του Όφη ξέρουν και ο προπονητής φυσικά ξέρουν ότι πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να μην έχουμε κάποια ανατροπή του πρώτου σκορ.
1: Αυτό το είπε και στη συνέντευξη που μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού ο Χρήστος Κόντις είπε ότι πρέπει να κατεβάσουμε χαμηλά τον πήχη. Είπε ότι ξέρουμε ότι μπορεί να υποφέρουμε.
0: Ναι.
1: Έχω δει δηλαδή στην ποδοσφαιρική μου ζωή να ανατρέπονται σκορ από το 3-0. Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε πολύ υποψιασμένοι για το συγκεκριμένο μάτς. Ασφαλώς θα υπάρχει πίεση από το ξεκίνημα του αγώνα. Εκεί πρέπει να ισορροπήσει και πνευματικά και αγωνιστικά Όφη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει την πίεση των γηπεδούχων και να βρει τις στιγμές του αυτός για να χτυπήσει.
0: Πάντως, τρία σερή μάτς Όφη, Γιώργο, στα τρία επίσημα δηλαδή μάτς που έχει δώσει ως τώρα, έχει παρουσιάσει μια καταπληκτική εικόνα. Έτσι. Δηλαδή, ενώ στα φιλικά υπήρχαν θεματάκια κτλ.
1: Και μόνο είτε, στα επίσημα έχει μόνο νίκες.
0: Μόνο νίκες. Αυτό πώς το σχολιάζει ο Κόντις, δηλαδή ήταν κάτι αναμενόμενο ή ήρθε επειδή πήρε ψυχολογία από το Super Cup?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ότι ήταν αναμενόμενο, προσδοκόμενο ήταν αναμενόμενο. Τώρα είναι μια λέξη που ίσως να έχει και την υπερβολή και την έπαρξη μετά Βασίλη. Απλά αυτό το οποίο τονίζει είναι ότι υπάρχει ένας βασικός κορμός από πέρυσι. Παίκτες που ήρθαν με μεταγραφή έδεσαν και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο κέρδος. Όσοι παίκτες ήταν με μεταγραφή έδεσαν κατευθείαν με την ομάδα. Δεν χρειάστηκαν χρόνο προσαρμογής και αυτό ακριβώς είναι το κέρδος για τον Όφη και το ζητούμενο που έχει δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Ότι υπάρχουν 16-17 ετοιμοπόλεμοι παίκτες πρώτης γραμμής που ανά πάσα στιγμή και το σχετικό rotation μπορεί να κάνει ο Χρήστος Κόντις χωρίς να λιώνεται η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας και να έχει και ευχαριστημένους όλους τους παίκτες και ξεκούραστος και κάποιους άλλους. Αλλά για το σημερινό παιχνίδι, είπε, επειδή είναι ιστορικό και διακυβεύονται πάρα πολλά για τον Όφη, δεν θα κάνει το rotation στο βαθμό που θα επέμενε ο ίδιος παραδείγματος, που θα ήθελε παραδείγματος χάρη ο ίδιος. Έτσι, γιατί ακολουθούν και άλλα δύσκολα παιχνίδια, πολύ απαιτητικά μάτσα, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τώρα έχει και κύπελο, δηλαδή να δώσω καταλάβεις, Κυριακή παίζει με τον Άρη, Τετάρτη-Πέμπτη παίζει με τον ΠΑΟΚ και μετά στο Ηράκλειο ξανά με την Κηφισιά. Τα παιχνίδια πλέον είναι τρία για τον Όφη την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη και μέχρι την διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής μας ομάδας.
0: Α, και η εθνική, sorry, ναι, η εθνική. Ενδεκάδα για το απόψινό.
1: Με βάση αυτά τα οποία είπε χθες ο Χρήστος Κόντις, δεν περίμενε πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του πρώτου μάτσου που κέρδισε 3-0. Δηλαδή στο αγαπημένο του 3-4-3 θα παίξει ο Χριστογιώργος κάτω από το τέρμα. Η τριάδα στην άμυνα θα είναι Πούγκουρας, Σχέλης και Κοστούλας. Δεξιά θα είναι ο Αποστολάκης, αριστερά ο Αθανασίου. Στον Αποστολάκη βάζει ένα αστερίσκο μήπως ξεκινήσει ο Ντίκμαν, ο Ιταλός, ο οποίος και περισσότερες προπονήσεις έχει πλέον στα πόδια του και γιατί ο Αποστολάκης ερχόμενος από τον Πάγκο είναι ένας πολυδεστής ποδοσφαιριστής και μπορεί να χρειαστεί να παίξει και κάπου αλλού. Οι δύο κεντρικοί χαφ, σίγουρα ο ένας θα είναι ο Ανδρούτσος, ο άλλος θα είναι ο Μπουχαλάκης, αν θέλει ο Χρήστος Κόντις να δώσει την εμπειρία του στο να δώσει την εμπειρία του, να βάλει την εμπειρία του στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Αλλιώς αν θέλει περισσότερα τρεξίματα θα βάλει τον Καραχάλιο. Mm-hmm. Και τριάδα στην επίθεση δεν αλλάζει. Είναι Αϊτόρ, Χούντας και Νους.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, επίτρεψέ μου αυτό σαν ερώτηση. Βλέπουμε τον Κοντεκά, τον Χανιώτη, επειδή μας ενδιαφέρει το παιδί από τα Χανιά κτλ. Να υπάρχει τώρα και στις κλήσεις της Εθνικής Παίδων. Επειδή είσαι πολύ κοντά στο ρεπορτάζ του Όφη, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και με το όμπειρο μάτι που έχεις, τον βλέπεις προσεχώς σιγά σιγά να εντάσσεται στην αντρική ομάδα?
1: Κοίταξε, Βασίλειο, ο Κοντεκά στάθηκε άτιμος με ένα σοβαρό τραυματισμό που είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ουσιαστικά κάνει ένα, να το πω έτσι απλά, ένα νέο restart στην καριέρα του. Mm-hmm. Προσόντα υπάρχουν, αλλά πρέπει να έχει πλέον υπομονή και ο ίδιος και δύναμη για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν τον τραυματισμό του.
0: Άρα δεν τον βλέπεις ακόμα προσεχώς έτσι, αλλά σταδιακά δουλεύοντας μπορεί να τον δούμε αργότερα.
1: Στο άμεσο μέλλον δύσκολα. Mm-hmm. Προσεχώς μπορεί.
0: Ωραία. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Όφη, να πάρει την πρόκριση στους ομίλους, στο League Face του Europa League. Θα είναι μια τεράστια πραγματικά επιτυχία και μετά θα το διαχειριστούν όπως πρέπει εκεί. Κόντις και τα λοιπά. Ο Κόντις πραγματικά έχει διαψεύσει πάρα πολύ κόσμο μετά που έφυγε από τον Παναθηναϊκό, έχω να σου πω. Δηλαδή, έχει κλείσει πολλά στόματα, αλλά ας ευχηθούμε τα καλύτερα απόψη και τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουμε σε άλλη περίπτωση. Γιώργο Γιαλιντάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ από τη Σόφια και ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Όφη.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν Γιώργος Γιαλιντάκης, πληρέστατο στο ρεπορτάζ όπως πάντα. Ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη Σόφια για να μεταδώσει το βράδυ τον αγώνα για τις ανάγκες της Era Sport. Εμείς θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό τραγουδάκι και επιστρέφουμε με θέατρο Ρένια Λοϊζίδου.

0: Εδώ είμαστε, καθρέφτης ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104. Πάμε στο τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο κομμάτι της εκπομπής μας, που δεν είναι άλλο από μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση που θα ανέβει απόψε στο θέατρο της Ανατολικής Σταύρου στις 9 το βράδυ, το Sexy Laundry, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και την Ρένια Λουιζίδου, την οποία κυρία Ρένια Λουιζίδου φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει να μας παραχωρήσει αυτή τη συνέντευξη. Καλημέρα κυρία Λουιζίδου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά είμαι εσύ?
0: Ξέρουμε ότι τα Χανιά είναι για σας ένας αγαπημένος προορισμός, γιατί νομίζω έχετε ξανάρθει αρκετές φορές, έτσι?
1: Και για δουλειά και για διακοπές.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι ένας αγαπημένος προορισμός για εσάς. Και τώρα, ας πούμε, που ξαναέρχεστε, ουσιαστικά έρχεστε και για μια πάρα πολύ σημαντική, μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά χρόνια να έρθω στα Χανιά με παράσταση. Αλλά είναι μια πολύ ωραία συγκυρία, γιατί ερχόμαστε με μια παράσταση πολύ αγαπημένη και για μας που την παίζουμε, αλλά από ό,τι έχει φανεί στα 4 χρόνια που την παίζουμε και για το κοινό, το Sexy Laundry μαζί με τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο. Μια πολύ πάρα πολύ αστεία και πάρα πολύ τρυφερή κωμωδία. Και ελπίζουμε ότι και τα Χανιά θα το απολαύσουν με τον ίδιο τρόπο που την έχει απολαύσει εδώ και 4 χρόνια πάρα πολλοί κόσμος. Μας έχει δώσει μεγάλη χαρά αυτή η παράσταση σε εμάς που την... που συμμετέχουμε όλο αυτό το καιρό, γιατί έχει μια τρομερή ανταπόκριση στον κόσμο. Και είναι μεγάλη ευχαρίστηση να βλέπεις ότι αυτό που κάνεις πάνω στη σκηνή έχει τόσο μεγάλη αποδοχή.
0: Έχει αποδοχή γιατί και ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, έχει την πίεσή του, την καθημερινότητά του, οπότε είναι πολύ σημαντικό να του δίνεται έτσι σταγόνες χαράς και ευχαρίστησης.
1: Νομίζω ότι αυτό το καταφέρνουμε, δεν θέλω να περιαπολογήσω, αλλά νομίζω ότι αυτό μετά από 4 χρόνια μπορώ να το πω για την παράστασή μας, ότι είναι πραγματικά απολαυστική για το κοινό.
0: Είναι ένας θεατρικός γάμος, έτσι? Πείτε μας λίγα λόγια έτσι.
1: Είναι ένας γάμος σε κρίση, ας πούμε. Δύο άνθρωποι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου προσπαθούν μετά από 25 χρόνια γάμου να αναθερμάνουν μια σχέση η οποία... έχει βαλτώσει. Όχι για κάποιους σημαντικούς λόγους, επίτηδες τοποθετημένο έτσι από τη συγγραφέα, δεν είναι δηλαδή άνθρωποι, δεν τίθεται θέμα απιστίας ή δεν έχουν άλλου τύπου προβλήματα υγείας, οικονομικά ή οτιδήποτε. Είναι δύο άνθρωποι που όταν τους βλέπεις απ' έξω, λες τι ωραίο και τι ευτυχισμένο ζευγάρι. Το πρόβλημα του ζευγαριού αυτό είναι το πρόβλημα των ζευγαριών όλου του κόσμου και όλων των ειδών τους, των ζευγαριών, είναι ο χρόνος που περνάει και η καθημερινότητα που διαβρώνει τις σχέσεις σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνεις ανεπαίσθητα αλλά με τη μέρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Βαλτώματος και βαρεμάρας, το οποίο δεν το έχεις συνειδητοποιήσει, δεν το έχεις καταλάβει καν πότε έχει συμβεί. Η γυναίκα λοιπόν του ζευγαριού, η άλλη, στην οποία προφανώς υποδίωμαι εγώ, ως γυναίκα που είναι σε, πώς να το πω, οι κεραίες της σε αυτά τα πράγματα πιο ευαισθητοποιημένες, μαζί με την κρίση της μέσης ηλικίας που περνάει, γιατί οι γυναίκες κακά τα ψέματα δεχόμαστε πολύ μεγαλύτερη πίεση κοινωνικά μεγαλώνοντας από ό,τι οι άντρες, έχει διαπιστώσει το πρόβλημα και αποφασίζει να παρασύρει τον άντρα της ένα Σαββατοκύριακο σε ένα καινούριο πολυτελές ξενοδοχείο με ένα βιβλίο που... οδηγώ, ας πούμε, ένα εγχειρίδιο που λέγεται το βιβλίο «Σεξ για αρχαρίους», να κάνουν κάποιες ασκήσεις, ας πούμε, για να αναθερμάνουν τη σχέση τους.
0: Μάλιστα.
1: Ο άντρας, σαν άντρας, είναι στον κόσμο του, δεν έχει καταλάβει τίποτα από όλα αυτά. Βλέπει τη γυναίκα του στα κόκκινα, τη γυναίκα του εκτός αυτού, χωρίς να καταλαβαίνει από πού προέρχεται αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, η προσπάθειά τους να εκτελέσουν τις ασκήσεις του βιβλίου είναι μια πατακόντης αποτυχία, από την οποία προκύπτουν πολύ κομικές καταστάσεις.
0: Φανταζόμαστε, ναι.
1: Και βεβαίως προχωρώντας η συζήτηση και η κόντρα μεταξύ τους, αποκαλύπτονται τα προβλήματα, τα βαθύτερα, ας πούμε, της σχέσης. Γιατί η παράσταση είναι μια πάρα πολύ αστεία κωμωδία, αλλά έχει και τα, ας πούμε, τα πιο τρυφερά και πιο συγκινητικά τις κομμάτια.
0: Ναι. Οπότε είναι μια τέτοια διαδικασία που κυρίως προκαλούν γέλιο και στον κόσμο και τα λοιπά, αλλά είναι...
1: Ο κόσμος γελάει γιατί αναγνωρίζει την καθημερινότητα και την πραγματικότητα την οποία ζει.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζευγάρι που δεν θα βρει σε κάποια σκηνή, ας πούμε, του έργου. Mm-hmm. Δεν θα σκεφτεί ότι αυτό το έχω ζήσει κι εγώ.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Για σας πόσο δύσκολο είναι, ή μάλλον ποια είναι η συνταγή του ότι κρατάτε σε τόσο μεγάλο βαθμό επιτυχία σε αυτή την παράσταση, ενώ την παίζετε 4 χρόνια και να την κρατάτε τόσο φρέσκια?
1: Πρώτα απ' όλα είναι η ίδια η δυναμική του έργου. Είναι ένα πολύ καλογραμμένο, πολύ έξυπνο κείμενο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όταν ένα κείμενο πρέπει να εξυπηρετηθεί, ας πούμε, από 2 και μόνο ηθοποιούς πάνω στη σκηνή, mm-hmm. το στοίχημα όλο είναι αν αυτοί οι 2 άνθρωποι έχουν αυτό που λέμε κοιμία μεταξύ τους.
0: Σωστά.
1: Εμείς με το Σπύρο είχαμε αυτή τη τύχη. Είναι ότι γνωριζόμαστε και από πάρα πάρα πολύ παλιά, από την εποχή των απαράδεκτων ακόμα. Αλλά πιστεύω με μερικές φορές αυτό δεν έχει σημασία. Η σκηνική χημεία μπορεί να... δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, σημαίνει ότι όποιος είναι φίλος σου θα λειτουργήσεις και εξαιρετικά μαζί του επάνω στη σκηνή. Κοινώς, εμείς με το Σπύρο ταιριάζουμε σκηνικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα κάθε μέρα να επιτρέπουμε, ας πούμε, στους εαυτούς μας ένα ποσοστό αυτοσχεδιαστικό. Mm-hmm. Η παράσταση δεν είναι ποτέ τη μία μέρα ολόιδια με την... χωρίς να φεύγουμε βέβαια ποτέ από τη βασική γραμμή τη σκηνοθετική και του κειμένου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι τόσο ταιριαστές τα εκφραστικά μας μέσα, οι ρυθμοί μας, το πώς αντιλαμβανόμαστε την κωμωδία και το τι συνιστά αστείο επάνω στη σκηνή, γιατί mm-hmm. με πολλούς τρόπους μπορεί να γελάσει κάποιος. Mm-hmm. Εμάς αυτό μας δίνει μια ελευθερία να μπορούμε να είμαστε και λίγο αυτοσχεδιαστικοί.
0: Να κάνετε διαφορετικά πράγματα.
1: Και αυτό ανανεώνει και την παράσταση βεβαίως κάθε μέρα, αλλά και εμάς το δικό μας ενδιαφέρον. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εγώ δεν το φανταζόμουν όταν ξεκινήσαμε αυτή την πορεία πριν από 4 χρόνια ότι δεν θα έχουμε βαρεθεί. Και δεν έχουμε βαρεθεί καθόλου, αυτή είναι η αλήθεια. Αντιθέτως, επειδή τώρα πια ολοκληρώνουμε την πορεία μας με το Sexy Laundry, αντιθέτως και οι δυο αισθανόμαστε ότι πολύ θα μας λείψει, δυσκολευόμαστε να το αποχωριστούμε.
0: Μια που το αναφέρετε, κυρία Λουιζίδου, μετά τους απαράδεκτους με τον Σπύρο Παπαδόπουλο είχατε συνυπάρξει σε άλλες σειρές? Εννοώ τηλεοπτικά πάντα.
1: Τηλεοπτικά όχι. Είχαμε παίξει 1-2 φορές μαζί στο θέατρο τα πρώτα χρόνια.
0: Απίστευτο, έτσι, γιατί έχετε φοβερή χημεία. Πώς δηλαδή έχετε φοβερή χημεία?
1: Τελείως τυχαίο.
0: Τυχαίο, ναι, ναι, ναι.
1: Όσες φορές κοντέψαμε, υπήρξε κάποια πρόταση, δηλαδή κάποιος είχε κλείσει κάτι άλλο, είχε προηγηθεί μια άλλη συμφωνία. Εντελώς συμπτωματικό. Έχουμε παίξει και στην ταινία Safe Sex μαζί.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Που πάλι ήμασταν ζευγάρι και εκεί.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν, και αυτό ακόμα είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι 35 χρόνια πίσω.
0: Είναι τέλη 90 νομίζω το Safe Sex, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, 97, 98, 99,
0: κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Απλά δεν έτυχε. Mm-hmm. Είναι καθαρά τυχαίο.
0: Συντελεστές λοιπόν είναι ο σκηνοθέτης ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο Sexy Laundry.
1: Ναι, ναι, ναι. Μισελ Ρίμλ είναι η Καναδή συγγραφέα.
0: Σωστά.
1: Γυναίκα, οπότε είναι καταπληκτικό εκ μέρους της πόσο πολύ καταλαβαίνει και την πλευρά του άντρα, mm-hmm. γράφοντας το κείμενο.
0: Μετάφραση Νικολέτα Κοτσαϊλίδου, σκηνικά κουστούμια Ηλένα Δουλαδύρη, φωτισμοί Χρήστος Διόγκας, μουσική επιμέλεια Ιάκωβος Δρόσος. Νομίζω εντάξει, είναι μια παράσταση που αξίζει ο κόσμος να έρθει να τη δει στο θέατρο Ανατολική Σταύρου.
1: Σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα. Με το σώμα μας τι γίνεται?
1: Το σώμα μας συνεχίζει κανονικά. Μόλις το ολοκληρώσουμε την περιοδία θα παρουσιαστώ στην Αθήνα για τα γυρίσματα της επόμενης σεζόν.
0: Οπότε η επόμενη σεζόν συνεχίζει κανονικά η Χαρούλα και οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Όλο μας το σόι.
0: Όλο μας το σόι. Γενικά...
1: Μηδενός εξαιρουμένου.
0: Γενικά η πορεία σας είναι πάρα πολύ έτσι σημαντική και σπουδαία στο χώρο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, τώρα συνταγή επιτυχίας δεν ξέρω αν υπάρχει. Είναι απλά επειδή το θέλετε πάρα πολύ, επειδή όπως λέμε σε λαϊκά αργό, το γουστάρετε πολύ αυτό να το κάνετε.
1: Θέλει και πολλή δουλειά, θα μου επιτρέψετε. Δεν ναι. είναι μόνο... Mm-hmm. Αυτή τη δουλειά γενικά πρέπει να τη θέλεις πάρα πολύ, πρέπει mm-hmm. να την αγαπάς.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχει και πάρα πολλές δυσκολίες που δεν είναι και ακριβώς ορατές για τον κόσμο απ' έξω. Όλοι νομίζουν ότι η δουλειά είναι πολύ πιο ροζ και πολύ πιο χλιδάτη, να το πω έτσι,
0: ναι.
1: Από ό,τι στην πραγματικότητα, στην πράξη της είναι. Θέλει να το αγαπάς πάρα πολύ και να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Αενάως, δεν είναι 5 πράγματα που μαθαίνεις σε μια σχολή κάποια mm-hmm. στιγμή στη ζωή σου και μετά κάθεσαι πάνω σε αυτά. Είναι μια δουλειά που θέλει μεγάλη αφοσίωση και προσπάθεια.
0: Ακριβώς.
1: Και θέλει και τύχη, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή.
0: Τύχη, σωστό timing, επιλογών κτλ. Όλα ναι, αυτά ναι. μετράν.
1: Θέλει σκέψη, θέλει... Για μένα, αυτό που διαφοροποιεί αυτή τη δουλειά από όλες τις άλλες είναι ότι και γι' αυτό την αγαπάω τόσο πολύ, είναι μια δουλειά που σου επιτρέπει, που απαιτεί mm-hmm. Το σύνολο του τη συμμετοχή του συνόλου του εαυτού σου. Δηλαδή χρειάζεται το μυαλό, η σκέψη σου, χρειάζεται το σώμα σου, mm-hmm. η φωνή σου, τα εκφραστικά σου μέσα, χρειάζεται το πνεύμα σου, χρειάζεται το ψυχικό σου κομμάτι. Συμμετέχεις με τον εαυτό σου 100%. Δεν νομίζω ότι σε καμία άλλη δουλειά μπορεί να το βρει κανένας αυτό. Αυτό την κάνει πάρα πολύ απαιτητική, αυτό και τόσο γοητευτική όμως.
0: Κυρία Λουιζίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε να σας απολαμβάνουμε τηλεοπτικά και
1: να
0: θεατρικά βέβαια. Θα είμαστε το βράδυ εκεί
1: να
0: στην
1: καλά. Τα λέμε στην Τάφρο το βράδυ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: ευχαριστούμε
1: σας.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ήταν η αγαπημένη ηθοποιός, δεν το συζητάω, η Ρένια Λουιζίδου. Όποιος, ό,τι και να πει κανείς για τη συγκεκριμένη ηθοποιό είναι εντάξει, περιττό. Την έχουμε απολαύσει σε απόλυτα επιτυχημένες σειρές και στην τηλεόραση. Αρχής γενομένης σειράς, εγώ τη θυμάμαι, εμείς παλιότεροι θυμόμαστε τους απαράδεκτους. Και από τότε μια πολύ μεγάλη πορεία. Και βέβαια μπορεί να την απολαύσουμε, να την απολαύσετε και απόψε το βράδυ στο θέατρο Ανατολική Σταύρου, ώρα 9, με την παράσταση Sexy Laundry μαζί με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Ανάσα και ερχόμαστε για το φινάλε.

Έχουμε και μια είδηση που ανέβηκε μόλις τώρα στο rtnews.gr από την καλή συνάδελφο την Κατερίνα Τιμπολίζου. Συνελήφθη ένας 45χρονος Γερμανός νωρίς το πρωί σήμερα από στελέχη της λιμενικής αρχής Ρεθύμνου μετά από καταγγελία 13χρονου αγοριού για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που σημειώθηκε στο λιμάνι. Μάλιστα. Σε βάρος του 45χρονου υποβλήθηκε καταγγελία από τον ανήλικο και σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση του άρθρου ΤΑΔΕ που σημαίνει προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του ανήλικου, αλλά την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου. Μάλιστα, αυτά θα μάθουμε και περισσότερα ενδεχομένως αν τι προκύπτει από αυτή την υπόθεση. Κλείνοντας να σας πω ότι εκτός από τον Όφι που όπως ακούσατε το Γιώργο Γιαλιτάκη παίζει σήμερα σε 9 το βράδυ με τη Τζέσικα Σόφιας στη ρεβάνς του 3-0 της νίκης του Όφι δηλαδή. Έχουμε σήμερα και τη μάχη του ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπραν στη Νορβηγία στις 8 το βράδυ. 1-1 το πρώτο μάτς, δηλαδή σόπαλο. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί μεγάλη έτσι, προσπάθεια για να προκριθεί στο League Face του Conference, όπως μεγάλη προσπάθεια θα χρειαστεί και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τα έκανε σαλάτα όπως λέμε στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, ενώ προηγούνταν 2-0 τελικά ισοφαρίστηκε 2-2 από την Χράντε Κράλοβε και σήμερα παίζει στην Τσεχία τη Ρεβάνη στις 8 το βράδυ. Οπότε θα πρέπει σε αυτό το 2-2 να πατήσει για να πάρει και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δύο λεπτά πριν από τις 8 ήταν ο καθρέφτης ενημέρωσης και σήμερα Βασίλης Φουντλάκης ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας αλλά και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, αύριο Παρασκευή, όπως λέει εδώ μια συνάδελφος, Χαρασκευή, και μετά Σαββατοκύριακο, και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη που είναι πρώτη του μήνα και μπαίνει ο Σεπτέμβρης και το φθινόπωρο, έτσι. Βέβαια το φθινόπωρο δύσκολο γιατί έχουμε πολύ ζέστη ακόμα. Να είστε καλά και να προσέχετε, θα τα ξαναπούμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγγένεια της επέκτασης της βασικής γραμμής του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε και το κάναμε, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιβιβάστηκε σε σειρμό και περιηγήθηκε στη νέα γραμμή, συνομιλώντας με στελέχη και εργαζόμενους του μετρό. Δεν σταματάμε εδώ. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες, πρόσθεσε. Και επεσήμανε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, ένα από τα ομορφότερα στην Ευρώπη, με ένα από τα πιο φθηνά εισιτήρια και προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις για την κατασκευή του. Χρειάστηκε να περάσουν 40 χρόνια, καθώς το μετρό ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, είπε χαρακτηριστικά. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από την Μικρά έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Από λεπτό σε λεπτό, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και με δημάρχους. Το διήμερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα περιλαμβάνει επίσης επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαϊδα και την Κοζάνη, με επίκεντρο την ενέργεια και τις επενδύσεις. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στη Χίο. Δεν απειλεί οικισμούς και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Σταθερές παραμένουν οι τιμές στα σχολικά είδη, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες καταγράφονται και μειώσεις, όπως τις κασετίνες, τις σχολικές τσάντες και το φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Σε γενικές γραμμές, εδώ και έναν χρόνο, από πέρυσι το 2025 έως και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης. Απειροελάχιστες αυξήσεις παρατηρούνται σε ορισμένα εισαγόμενα είδη, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Βιβλίου Πολών και εκδοτών Αθήνας και Προαστίων Γιάννη Τσουμπρή. Όπως ανέφερε, οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε επειδή τις όποιες αυξήσεις απορροφούν οι εταιρείες παραγωγής, είτε επειδή τα βιβλιοπωλεία στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά συγκρατούν τις τιμές. Στο κόστος των σχολικών ειδών προστίθεται και η λεγόμενη σχολική λίστα, που όπως είπε ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Νίκος Βουρδουμπάς, δυσκολεύει σημαντικά τους γονείς. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Οι ελληνικοί Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόουν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Όπως τονίζουν οι στρατιωτικές πηγές, η ελληνική συμμετοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ελληνικών και σαουδαραβικών συστημάτων αεράμυνας για την προστασία του εναέριου χώρου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που παρέσυραν χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετών και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει πως στρέφονται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω του πολέμου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμοί θα πνέουν βόρειο, τοπικά στα Πελάγια 7 Μποφόρ, έως 38 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Δέκατο τέταρτο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση, την ελπιδοφόρα, την αισιόδοξη για το φάρμακο για τον καρκίνο στο πάγκρεας, όπου ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Για δεκαετίες αυτός ο καρκίνος, φίλες και φίλοι, παρέμενε ένας από τους πιο σκληρούς αντιπάλους παγκρέατος. Για δεκαετίες αυτός ο καρκίνος, φίλες και φίλοι, παρέμενε ένας από τους πιο σκληρούς αντιπάλους.

Οι ερευνητές λένε για μια απίστευτη στιγμή. Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό το καλό νέο μαζί με το αντίστοιχο καλό που συζητούσαμε μόλις πριν από λίγες μέρες, το καλό νέο για την απολύτως εξατομικευμένη θεραπεία για το μελάνωμα, επίσης έναν πάρα πολύ δύσκολο καρκίνο, και να ευχηθούμε, γιατί σε αυτό προσβλέπουμε κάθε φορά, αυτές οι καλές ειδήσεις από αυτό το πεδίο, το δύσκολο πεδίο της ιατρικής, να είναι συχνότερες, πυκνότερες και πάντα έτσι ελπιδοφόρες. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε, φίλες και φίλοι, σε αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, εικόνες αποκάλυψης από την φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ, ένας χήμαρος που κυριολεκτικά κατάπιε τα πάντα, με 1.300 αγνοούμενους μέχρι τώρα και 177 νεκρούς. Οι εικόνες αυτές δείχνουν επί της ουσίας το μέγεθος της καταστροφής που έχουν υποστεί οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται κοντά στο Θιβέτ. Η καταστροφική κατολίσθηση προκλήθηκε από αποκόλληση παγετώνα και την πτώση του σε ποταμό των Ιμαλαίων. Εκεί σηκώνει κανείς τα χέρια ψηλά και έχω την εντύπωση κυριολεκτικά ότι τα λόγια περιτεύουν.

0: Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς τον μέρες είχαμε να σε δούμε. Την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο και εσείς που μας ακούτε και είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και βεβαίως ακολουθούν τα σχόλιά σας, οι παρατηρήσεις σας, ό,τι έχετε να μας πείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή από την Χίο, από τη Χίο όπου έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή η περιοχή είναι στα βόρεια του νομού. Έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Θοδωρή Πηλιώτη, για να μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Μας ακούς, Θοδωρή Πηλιώτη? Δεν μας ακούει. Θα προσπαθήσουμε να τον βρούμε, φίλες και φίλοι. Αυτά τα στοιχεία που εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας έλεγα μόλις πριν από λίγο, ότι υπάρχει κινητοποίηση στο νησί, κινητοποίηση για μία φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Βίκη, και σας είπα ότι αν θυμάμαι καλά το νησί που το αγαπώ και είναι και ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, αλλά και είναι ένα νησί που έχει κυριολεκτικά πληγεί από τις πυρκαγιές. Νομίζω λοιπόν ότι είναι στα βόρεια της Χίου. Ο συνάδελφός μας, ο Θοδωρής Πηλιώτης, είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τη Χίου, που ναι, έχουν αυτή την πυρκαγιά εδώ και μια ώρα περίπου.
0: Ναι.
1: Στο βόρειο σημείο του νησιού.
0: Α, καλά, το θυμάμαι.
1: Κοντά στο χωριό Βίκη, μεταξύ Βίκη Καμπιών, η εικόνα που έχουμε ότι είναι. Σε δασική έκταση είναι τίχνο απευκοδάσω στην περιοχή που δεν την είχε αγγίξει περίπτωση φωτιά, πρέπει να σημειώσουμε, καλεσμένο Αυγούστου. Είναι ισχυρές δυνάμεις που από την αρχή πήγαν στην περιοχή. Είναι 40 πυρολέσσες στα δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ που εδρεύει εδώ στη Χίο και 12 οχήματα. Ενώ έχει δοθεί εντολή για δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία

0: ελικόπτερα. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουν αρκετά νωρίς, μια και είμαστε και σε μια δύσκολη μέρα. Η ηχείωση είναι στην κατηγορία 4 με δυνατούς ανέμους και στα βόρεια του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Η εικόνα που έχουμε πριν από λίγα λεπτά, η ενημέρωση που έχουμε πριν από 20 λεπτά περίπου, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση περισσότερο, θα λέγαμε, των όσων βρίσκονται, κινούνται στην γύρω περιοχή. Γιατί η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί. Είναι
1: πάλι καλά.
0: Το χωριό Βίκη και το χωριό Καμπιά, αν κάπου εκεί κοντά είναι η φωτιά, αλλά δεν κινδυνεύουν οι οικισμοί. Έχει δοθεί όμως 112 έτσι ώστε να γνωρίζουν πού θα πρέπει να κινηθούν όσοι βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
2: Θοδωρή Πυρλιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε πάρα πολύ γρήγορα να ελεγχθεί αυτό το μέτωπο φωτιάς στην Ιχείο, γιατί όπως σας είπα, φίλες και φίλοι, η Ιχείος είναι ένα νησί που έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τις πυρκαγιές, και καλά θα είναι αυτή που εκδηλώθηκε και για την οποία μόλις ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, να ελεγχθεί αυτό που λέμε εγκαίρως, το συντομότερο δυνατό.

0: Τώρα, επιστρέφοντας φίλες και φίλοι εδώ και στην ειδησιογραφία που τρέχει, καλό μεσημέρι Άγγελε, βλέπω το μήνυμά σου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση και σε εσάς. Να πω φίλες και φίλοι πως από το πρωί σήμερα το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, μια παρουσία που συνδέεται με τα εγκαίνια για το, του μετρό, του σταθμού στην Καλαμαριά. Βρέθηκε στην τελετή λοιπόν αγιασμού για την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Ο σταθμός είναι σταθμός Μίκρα. Αυτή η νέα επέκταση, φίλες και φίλοι, προσθέτει 5 σταθμούς και περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο. Στην ουσία επιτρέπει με αυτόν τον τρόπο τη μετακίνηση από την Καλαμαριά στο κέντρο της πόλης σε περίπου, αν κατάλαβα καλά, 20 λεπτά. Τώρα, στην ομιλία του εκεί ο Πρωθυπουργός είπε πως το 24 μπήκε σε αυτό το παρθενικό, όπως χαρακτήρισε, δρομολόγιο του μετρό της Θεσσαλονίκης, για να προσθεθούν σήμερα 5 ακόμα νέοι σταθμοί. Είναι προφανές ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Υπάρχουν μεγάλα έργα σε εξέλιξη. Από τη μία μεριά είναι το μετρό, από την άλλη μεριά είναι η περιφερειακή που επίσης είναι σε εξέλιξη. Τα μεγάλα έργα υποδομής που γίνονται και οι σημαντικές ρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, είναι αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης λέγοντας ότι πολλοί πίστευαν πως στην Ελλάδα δεν γίνονται, όμως γίνονται. Βεβαίως αναφέρθηκε και στην προσπάθεια και στις μεγάλες μάχες, μάλιστα όπως χαρακτήρισε, που χρειάστηκε να δοθούν για να προχωρήσουν τα έργα αυτά, επισημένοντας πως η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη δεν ανεβάζουν απλώς ταχύτητα, αλλά βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής. Τώρα, με αφορμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτού του είδους τις εξελίξεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία και το επόμενο Σαββατοκυριακό θα βρεθεί όπως κάθε χρόνο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας, με αφορμή βεβαίως τα εγκαίνια της ΔΕΘ, την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού που θα δώσει το στίγμα της οικονομικής πολιτικής, όχι απλώς όπως συνήθως συμβαίνει, του έτους που θα ακολουθήσει, αλλά ακριβώς επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το στίγμα έως το 2030. Καλέσαμε λοιπόν έναν αγαπημένο φίλο, έναν άνθρωπο που ζει στην πόλη και ας μην είναι Θεσσαλονικιός, αλλά εκεί ζει χρόνια ολόκληρα, την αγαπά, την ξέρει. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον εκδότη, τον συγγραφέα, τον αναλυτή, τον Πέτρο Παπασαραντόπουλο. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας για να κάνουμε με αφορμή αυτά τα εγκαίνια και τα έργα υποδομής που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι οι Θεσσαλονικείς, υπήρχε μια καθυστέρηση δεκαετιών. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι αν η επέκταση του μετρό, η σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών, το περίφημο flyover, η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, μετασχηματίζουν την πόλη, άρα και την βιωματική εμπειρία του πολίτη, του κατοίκου της Θεσσαλονίκης.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε έναν καταιγισμό έργων τα οποία οριμάζουν αυτή την περίοδο, mm-hmm. όπως είναι η περίπτωση του μετρό στην Καλαμαριά και το flyover που είναι εμβληματικά έργα για τη Θεσσαλονίκη, μαζί με πολλά μικρότερα. Εκείνο που αξίζει τον κόπο να παρατηρήσει κανείς, ότι ενώ γίνονται όλα αυτά, mm-hmm. υπάρχει σε μία μερίδα πολιτών της Θεσσαλονίκης μία διάχυτη γκρίνια. Εγώ αποκαλώ αυτές τις αντιδράσεις το σύνδρομο της συμπρωτεύουσα.
0: Μάλιστα, θα έρθουμε εκεί τώρα. Σωστά το λες, γιατί εσύ το ζεις, αλλά και όσοι αγαπάμε και γνωρίζουμε την πόλη της Θεσσαλονίκης και έχουμε φίλους και την επισκεπτόμαστε, αυτό το είναι το πρώτο που αντιμετωπίζουμε και που διαπιστώνουμε χρόνια, όχι τώρα όμως, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Η κακή Αθήνα, η καλή Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι το...
0: Είναι νομίζω κατανοητό, Πέτρο, ότι η πόλη έχει εγκλωβιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτό, σε ένα αίσθημα, πώς να το πω τώρα εγώ, συμπλεγματικού τοπικισμού, ας το πω, με έναν τρόπο.
1: Είναι αυτό και είναι και κάτι πολύ ευρύτερο.
0: Και έχει και εσωτερικές αντιφάσεις πολλές.
1: Ναι, είναι η αίσθηση του αδικημένου, ότι σε οτιδήποτε συμβαίνει πάντα κάποιος ή κάποιοι θα βρουν να πούν όχι το καλό, αλλά την καθυστέρηση, τις υπερβάσεις και όλα τα σχετικά. Μα αυτό είναι το DNA όλων των έργων στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει έργο μεγάλης κλίμακας που να μην συνάντησε αντιδράσεις, προσφυγές, διαδηλώσεις. Είναι, είπαμε, το πρόβλημα του να είσαι δεύτερος.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γι' αυτό και ποτέ μου δεν υιοθέτησα και δεν χαρακτήρισα τη Θεσσαλονίκη ως συμπρωτεύουσα, γιατί επί της ουσίας θεωρώ, Πέτρο, ότι την αδική, το να διεκδικεί έναν ρόλο που πραγματικά θα μπορούσε να τον έχει. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση, και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίνε διαχρονικά οι κυβερνήσεις, αλλά φταίει και μία αντίληψη μερίδας των πολιτών, των κατοίκων της πόλης, των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα εξουσίας, σε κέντρα λήψης αποφάσεων κτλ.
1: Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
0: Ακριβώς.
1: Οι νοοτροπίες που έχουν αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη, οι μύθοι και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, δημιουργούν έναν προνομιακό βιότοπο για όλη αυτή την γκρίνια και την αίσθηση της αδικίας. Αυτό έχει... Έχει επιδράσεις ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης πάντοτε εξορισμού θεωρούν ότι αδικούνται από τους διαιτητές.
0: Ναι, είναι αυτά τα σύνδρομα στα οποία αναφερθήκαμε μόλις πριν από λίγο. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε σήμερα τα έργα που εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Μιλήσαμε πριν από λίγο για το flyover. Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, έχει αναβαθμιστεί και με έναν τρόπο γεωπολιτικό και οικονομικό.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει η πόλη η οποία υποδέχεται συστηματικά την ενδοχώρα των Βαλκανίων. Εκεί που παλιά λέγαμε ελληνική διείσθηση στα Βαλκάνια και άλλες κουταμάρες, με τα έργα τα οποία γίνονται, αλλά και με όλο το κλίμα που αλλάζει πια στη Θεσσαλονίκη, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ενδοχώρα την οποία επισκέπτονται Βαλκάνιοι τουρίστες, Βαλκάνιοι...
0: Μας αρκεί αυτό, αυτό είναι βέβαιο, Πέτρο, αυτό που λες, δηλαδή στο πεδίο του τουρισμού και όχι μόνο, γιατί θα πω εγώ και στο real estate, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι Βαλκάνιοι επισκέπτες, πάρα πολλοί από αυτούς έχουν γίνει και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, γιατί έχουν αγοράσει σπίτια παραλιακά ή και στις πόλεις μέσα.
1: Ακριβώς αυτό, όταν από τη Σόφια στη Θεσσαλονίκη κάνεις 3,5 ώρες και από τα Τίγανα 5, τότε είναι σαφές ότι έχεις δημιουργήσει διόδους για να παίξεις έναν ευρύτερο ρόλο. Και εκεί που θα έπρεπε να παίξεις αυτό τον ευρύτερο ρόλο, αρχίζουν αυτά που συζητήσαμε, οι μιζέριες και όλα αυτά που έχουν επίδραση σημαντική και στην εκλογική συμπεριφορά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα.
0: Πάντως, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι παρακολουθείς τα πάντα, ξέρεις και εσύ λοιπόν ότι ασκείται και μία κριτική και προς την κυβέρνηση αλλά και προς τους ηθήνοντες της Θεσσαλονίκης, ότι και η Ελλάδα αλλά και η Θεσσαλονίκη ειδικότερα, γι' αυτό αναφέρθηκα στην γεωπολιτική, ότι θα μπορούσε να έχει και έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και να είναι μια χώρα παρούσα που δημιουργεί συμμαχίες, ασκεί εξωτερική πολιτική και διπλωματική πολιτική, και σε αυτό ακούω πολύ συχνά να ασκείται μια κριτική.
1: Νομίζω ότι χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία. Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να είναι η νέα πρωτεύουσα της ευρύτερης νοτιοανατολικής Ευρώπης, με όρους πολιτισμικούς, οικονομικούς, ακόμα και πολιτικούς. Αντί λοιπόν να κοιτάξει πώς θα ανοιχθεί στα Βαλκάνια, μπλοκαριστήκαμε επί δεκαετίες στην ανούσια διαμάχη για το όνομα της γειτονικής χώρας, δηλαδή της Βόρειας Μακεδονίας, και χάσαμε την ευκαιρία να είμαστε οι πρωτοπόροι της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστια η ιστορική ευκαιρία που χάθηκε και δεν νομίζω θα ξανάρθει.
0: Ναι, ακόμα και αυτή, μια και αναφέρθηκε στην συμφωνία των Πρεσπών, και αυτό ακόμα επί της ουσίας είναι μια συμφωνία η οποία δεν υλοποιείται. Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχουν ακόμα σύνδρομα τα οποία μας πηγαίνουν πίσω, υπό την έννοια ακριβώς αυτή που έλεγες εσύ, για να ανοίξει περπατησιά η χώρα και να διαδραματίσει έναν ρόλο σημαντικότερο. Αλλά επίτρεψέ μου, σε παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί αυτό είναι ένα πεδίο που θα μας πάει και σε ένα άλλο, σε μια άλλη συζήτηση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορείς να μας δώσεις το χρόνο του ενός λεπτού?
1: Με τα χαράς, με τα
0: ευχαριστώ
1: χαράς.
0: Πολύ, Πέτρο Παπασαραντόπουλε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Το είπαμε και το κάναμε. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ με τουλάχιστον 165 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 45χρονος Γερμανός μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 13χρονου στο λιμάνι της πόλης. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Πύρινη κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, δεκάδες πυρκαγιές με 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 8χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Διακόψαμε για τους τίτλους των ειδήσεων μία νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε με τον εκδότη, τον συγγραφέα, τον αναλυτή, τον Πέτρο Παπασταραντόπουλο, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στα εγκαίνια του μετρό, του σταθμού εκεί στην Καλαμαριά. Πέτρο, μας ακούς? Πέτρο, μας ακούς? Έχει πέσει η γραμμή του Πέτρου Παπασταραντόπουλου. Λοιπόν, είχαμε μείνει γιατί η συζήτηση εξελίχθηκε για αυτά τα μεγάλα έργα υποδομής στην πόλη της Θεσσαλονίκης και πόσο η πόλη αλλάζει ή επίσης τις δυνατότητες της περαιτέρω εξέλιξής της με βάση αυτά τα μεγάλα έργα εξυγχρονισμού που γίνονται στην πόλη. Είχαμε φτάσει λοιπόν στο ότι η Θεσσαλονίκη, έλεγε πριν από λίγο ο Πέτρος Παπασταραντόπουλος, έχασε την ευκαιρία για να γίνει η ηγέτιδα πόλη των Βαλκανίων, των Δυτικών Βαλκανίων. Πέτρο, μας ακούς τώρα?
1: Ναι, σας ακούω. Ωραία. Πολύ καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό, πώς χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Ακόμα και η Συμφωνία των Πρεσπών, ξέρουμε πάρα πολύ πόσο δίχασε κυρίως τους κατοίκους της Μακεδονίας, έτσι.
1: Έπαιξε μεγάλο ρόλο, βέβαια.
0: Ναι. Και θέλω να έρθω στην εξής ερώτηση, ότι από τη μία μεριά βλέπουμε να γίνονται αυτά τα πολύ μεγάλα έργα υποδομής και από την άλλη, την ίδια στιγμή, το είπες και εσύ πριν στην αρχή της συζήτησής μας, επί της ουσίας αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει σύγκρουση δύο διαφορετικών κοσμοαντιλήψεων, να το πω, και στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Μακεδονία και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πολιτισμική και η κοινωνική εξέλιξη της πόλης, καταγράφεται μία δυσαρέσκεια και η δυσαρέσκεια αυτή αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε άλλωστε τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα Μητσοτάκη, να έχει προγραμματίσει περιοδίας σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας για να μαζέψει εντός εισαγωγικών τις δημοσκοπικές απώλειες στα δεξιά του.
1: Αυτό είναι το ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της Θεσσαλονίκης, ότι όλη αυτή η νοοτροπία της μιζέριας εκβάλλει εν τέλει στην εκλογική συμπεριφορά. Και έχουμε στην Βόρεια Ελλάδα ένα τουλάχιστον 19% το οποίο δηλώνει ότι θα ψηφίσει κόμματα πέραν της δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα τα έλεγα ακροδεξιά κόμματα. Αυτό συμβαίνει διότι οι ιδέες που έχει ο καθένας μας στο μυαλό του δεν είναι ροζ συννεφάκια. Οι ιδέες είναι εκδικήτριες. Δημιουργούν συμπεριφορές, δημιουργούν πολιτικές εντάξεις και εν τέλει οδηγούνται στο να προτιμάει κανείς εκλογικά τα κόμματα του περιθωρίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο και αυτό θα άξιζε να το πούμε γιατί δεν έχει συζητηθεί πολύ.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως, πολιτικό, είναι, κοινωνικό, πολιτιστικό, ιστορικό.
1: Ακριβώς. Σε αυτή λοιπόν τη στροφή προς τα δεξιά πρωταγωνιστούν οι κόκκινοι δήμοι της Α εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αυτό που λέμε συμβατικά δυτικές συνοικίες, δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι δήμοι στην μεταπολίτευση είχαν δημάρχους από την αριστερά και μετά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δήμοι είναι που πρωταγωνιστούν στην στροφή προς τα δεξιά. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο συναντιέται σε πολλές χώρες, με πιο εμβληματική περίπτωση την περίπτωση του Παρισιού, όπου τα προάστια, τα μπαντλιέ, ήταν προπύργια του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας και τώρα είναι προπύργια της Λεπέν.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην γίνει αυτό στην Ελλάδα στο βαθμό που έχει γίνει στη Γαλλία και στο Παρίσι.
0: αυτή η πολιτική γεωγραφία την οποία αποτυπώνεις και, και αναλύεις, Πέτρο, έχει να κάνει, μας λες, για τους πρώην κόκκινους δήμους. Τελικά συνδέεται όμως όλο αυτό και με την παραδοσιακή συντηρητική ταυτότητα της περιοχής, αυτό το αίσθημα περιθωριοποίησης για το οποίο λέγαμε στην αρχή το σύμπλεγμα.
1: Ήταν περιθωριακό στην αρχή, αλλά τώρα απέκτησε
0: ή πρόκειται, απλώς να ολοκληρώσω, ή πρόκειται για μία εκμετάλλευση, θα πω, κοινωνικών φοβικών συνδρόμων. Τι μπορεί να είναι όλα αυτά, είναι όλα μαζί.
1: Νομίζω ότι είναι όλα μαζί. Το υπόστρωμα που συζητήσαμε, ο αδιέξοδος εθνικισμός, η προσπάθεια να θεωρηθεί ότι η Βόρεια Ελλάδα απειλείται από όλους τους γείτονες, με κορυφαία την περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, όλα αυτά δημιούργησαν ένα υπόστρωμα το οποίο σταδιακά μας έχει φτάσει σε αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις αλλά και στις εκλογές του 23. Ήταν εμφανές ότι πλέον τα ακροδεξιά κόμματα έχουν ως προνομιακό τους τόπο την Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη και πιο ειδικά ακόμα τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι να βάλουμε σε αυτό, τώρα σκέφτομαι στη συνομιλία που κάνουμε, πως ένα κομμάτι, παραδείγματος χάρη, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι και μια μεγάλη περιοχή όμως, Πέτρο, που το μέσο κατακεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλό και είναι από τις δύσκολες και ταλαιπωρημένες, να πω, περιοχές της Ελλάδας. Παίζει και αυτό το ρόλο του, γιατί το ξαναλέω
1: το
0: ότι πάμε σε εκλογές με κύριο θέμα τα της οικονομίας, τα της ακρίβειας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι περάσαμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, ακολούθησαν μετά η καταστροφή του πρωτογενού τομέα. Είδαμε εκατοντάδες χιλιάδες εγωπρόβατα να θανατώνονται. Θέλω να πω, είναι και περιοχές που ο τύπος της οικονομίας δημιουργεί και προβλήματα στην επιβίωση των κατοίκων των περιοχών αυτών.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι περισσότερα αισθητά περισσότερα από ό,τι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλία. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι εδώ έχουμε σε επίπεδο νοοτροπιών και συμπεριφορών μία αντισυστημική αντίδραση, η οποία εάν δεν αντιμετωπιστεί, και πρέπει να αντιμετωπιστεί με έργα όχι με λόγια, μπορεί να γιγαντώσει, όπως βλέπουμε να γίνεται, αφού είπαμε για τον Παρίσι αυτή τη στιγμή, στη Γαλλία.
0: Ναι. Άρα είναι ένα φαινόμενο όλο αυτό που το παρατηρείς, από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν είσαι και πάρα πολύ αισιόδοξος για την εξέλιξή του. Πώς θα αποτυπωθεί εν ολίγοι στην κάλπη, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, διότι δεν υπάρχει κάποιο νούμερο, κάποιος αριθμός, κάποια μέτρηση που να μου δείχνει ότι στη Θεσσαλονίκη των μεγάλων έργων ότι αλλάζει η πολιτική συμπεριφορά. Δεν αλλάζει, παραμένει συμπεριφορά υποστήριξης περιθωριακών πολιτικών κομμάτων.
0: Ναι, γιατί είναι και εγκλωβισμένη σε αυτό που λέμε, σε ένα αφήγημα χαμένων ευκαιριών, είναι ένα αίσθημα περιθωριοποίησης, όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι, τώρα θα στενοχωρήσω κάποιους παοξίδες, αλλά θα πω ότι είναι...
0: Με κάνεις και γελάω, Πέτρο.
1: Ναι, είναι ακριβώς όπως αντιδρούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Βρίζουν τον διαιτητή προκαταβολικά, διότι το παιχνίδι είναι στημένο. Ρε παιδιά, δεν είναι στημένο το παιχνίδι πάντοτε.
0: Ναι, τώρα, τα έργα όλα αυτά που γίνονται και... Κλείσουμε τη συζήτηση όπως σιγά σιγά την ανοίξαμε, Πέτρο μου. είναι, είναι ένα κίνητρο για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, που προφανώς έχουν και αυτοί τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν όλοι οι Έλληνες, αναφέρομαι στην ακρίβεια, στο ψηλό κόστο ζωής, στις στέγες κτλ., που θα προσμετρήσει και θα κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά, ή αυτοί θα κινηθούν πάλι με βάση τα συναισθηματικά και τα, πώς να πω τώρα, τα ταυτοτικά αισθητήρια, ας πούμε.
1: Είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη, τα έργα. Το βασικό, και το έχω γράψει πάρα πολλές φορές, είναι ότι αυτό που χρειάζεται η Θεσσαλονίκη είναι η αλλαγή των νοοτροπιών. Αν πιστεύεις ότι είσαι αυτό.
0: Εντάξει, αλλά επειδή είσαι πολύπειρος και πολύπειρος, έμπειρος και διεισδυτικός, Πέτρο, αυτό δεν είναι πατάω ένα κουμπί. Θέλω να πω.
1: Ίσα είναι στο μακρό χρόνο.
0: Α, μπράβο. Αυτό. Και θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Και να... Άρα γι' αυτό δεν είναι υπεύθυνοι μόνο οι πολίτες. Είναι και μια αντίληψη δημοσίου διαλόγου που ενισχύει αυτές τις αντιλήψεις και που δεν βοηθά στο να το προσεγγίσουν με έναν ρεαλισμό και να το φέρουν στο σήμερα.
1: Είναι συγκοινωνία δοχεία.
0: Έτσι. Ναι. Άρα, τι ελπίζεις τώρα, ελπίζεις?
1: Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Τι να πω, και έχω πάντοτε την απεσιοδοξία του λόγου και την αισιοδοξία της πράξης. Προσπαθώ πάντοτε.
0: Δύσκολη ισορροπία, αλλά έξυπνη, ομολογώ.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
0: Ναι. Λοιπόν, Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για την ευκαιρία που μας έδωσες να κουβεντιάσουμε μαζί σου. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, για χαρά. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάντοτε κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις μαζί.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, για χαρά. Ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, φίλες και φίλοι, είναι εκδότης, είναι αναλυτής, είναι δημοσιογράφος. Είναι ένα πολυσχηδές άτομο.

έχετε καλέ. Τόσα μηνύματα για την συζήτηση με τον Πέτρο Παπασαραντόπουλο. Ναι, και αναμενόμενα, θα έλεγα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, με την κυρία Ρένα Κάπα να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε πει άπειρες φορές ότι είναι σταθερή η θέση μας. Καλούμε και ακούμε όλων των ειδών της απόψης. Χαίρομαι πολύ που εσείς χαρήκατε με τη συζήτηση αυτή, αλλά δεν έχουν αντιδράσει έτσι κάποιοι άλλοι φίλοι ακροατές, που ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Νικόλος, αντιδρά για τον χαρακτηρισμό που έδωσε ο κύριος Παπασαραντόπουλος τους αυτούς που βρίσκονται δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία ως ακροδεξιούς. Σας ακούω και σας και το αναφέρω, κύριε Νικόλε. Ο καθένας, γι' αυτό έκανα και αυτό τον πρόλογο, μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του με τον τρόπο που ίδιος νομίζει. Τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι άλλο. Το εντός εισαγωγικών, η δεξιά πτέρυγα, ας το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας επίσης είναι άλλο. Αλλά ούτως ή άλλως ζούμε σε μια εποχή που η οριοθέτηση και ο χαρακτηρισμός πολιτικών αντιλήψεων επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Και καλά θα κάνουμε να είμαστε προσεκτικοί με αυτά. Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Ζαμπία. Λέτε ότι το θέμα των συμπλεγμάτων στο οποίο αναφερθήκαμε αφορά εκτός από την περιφέρεια και όλη τη χώρα. Αναπτύσσετε την δική σας επιχειρηματολογία για το πώς αποδεχόμαστε και ενσωματώνουμε κάθε τι εισερχόμενο. Εντάξει, όταν εμείς κτίζαμε Παρθενώνες, αυτοί ζούσαν στα σπήλια. Προσωπικά θέλω να σας πω, δεν το υιοθετώ, γιατί το να οχυρωθείς πίσω από αυτό σε εμποδίζει να δεις αυτό που έχεις κάνει μέχρι σήμερα και κυρίως αυτό που επιθυμείς και οραματίζεσαι για το μέλλον. Εντάξει, δεν μπορούμε πια να κουβαλάμε μόνο αυτό και το επιχείρημά μας να είναι αυτό, αλλά είναι αποδεκτή η άποψή σας.

κύριε Αργύρη, σιγά που δεν θα παρεμβαίνατε. Και καλά κάνατε, έχω να σας πω. Είναι αυτό που λέω, το δικαιούστε, Σαλονικιός. Λοιπόν, ο αγαπημένος φίλος ακροατής, πολλές φορές αναφέρομαι σε αυτόν, λέει πως στην ουσία θέλει να σχολιάσει αυτά που είπε ο αξιόλογος Πέτρος Παπασαραντόπουλος σχετικά με την κριτική για τη Θεσσαλονίκη, αλλά θεωρεί πως είναι επανάληψη ίδιων απόψεων πριν από μερικές δεκαετίες, οι αδικίες σε βάρος της πόλης από τον αθηνοκεντρισμό και υπαρκτές είναι και κραυγαλές. Δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνονται όλα αυτά και να θυμόμαστε ακόμα κτλ. Λέει διάφορα. Λοιπόν, να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό, κύριε Αργυρού, και πολλές φορές ξέρετε ότι προσεγγίζω και έτσι με μια διάθεση χιούμορ κάθε φορά τις αναρτήσεις, τις σοβαρές σας αναρτήσεις. Εγώ θέλω να βλέπω μια άλλη οπτική κάθε φορά σε αυτές. Επιτρέψτε μου να σας πω, και μόνο που μιλάτε για τον αρρωστημένο αθηνοκεντρισμό, ο οποίος αναμφίβολα υπάρχει, και αν θυμόσαστε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε την εκπομπή, πάρα πολλές φορές έχω αναφερθεί σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι και μόνο ότι το αναφέρετε και επικαλείστε αυτό, είναι σαν να γυρνάτε πίσω σε αυτό που η πόλη έχει ως πρόβλημα. Λέτε όμως, γιατί θα το διαβάσω όλο, ότι η πόλη ήδη έχει αλλάξει, όχι από τα έργα που όντως επιτέλους γίνονται, αλλά από τις τεράστιες ευκαιρίες που ανοίγονται με την ανάπτυξη των βαλκανικών χωρών, που πολίτες τους βλέπουν διαφορετικό, με διαφορετικό μάτι την πόλη μας και επενδύουν με πολλούς τρόπους σε αυτήν και γενικότερα στη Μακεδονία. Αυτό το τελευταίο που το είπε και ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος επίσης είναι ένα πεδίο συζήτησης, θεωρώ, μεγάλου ενδιαφέροντος, γιατί έχει σημασία τι σώοι επενδύσεις έχουν γίνει, ποιοι επενδύουν, πού επενδύουν, πώς επενδύουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα που τα παρακολουθούν όλα αυτά, έχουν ενημέρωση και έχουν και πληροφόρηση. Ακούω και τη μία εκδοχή, ακούω και την άλλη. Αυτοί λοιπόν τα παρατηρούν όλα αυτά με σκεπτικισμό. Όμως αυτό που ήθελα να συζητήσουμε και βάλαμε ως παράμετρο στην συζήτησή μας με τον Πέτρο τον Παπασαραντόπουλο ήταν για τη χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας και βεβαίως πολύ περισσότερο της Θεσσαλονίκης για να έχει ένα ανοιχτό παιχνίδι εντός εισαγωγικών, διπλωματικό, γεωπολιτικό, πολιτικό, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, όπου ξέρετε πολύ καλά ποιοι δραστηριοποιούνται, πώς δραστηριοποιούνται και σε τι βάθος το κάνουν. Άρα να το κρατήσουμε αυτό, γιατί καλά είναι κάθε φορά να μιλάμε για τον αθηνοκεντρισμό, για την ξεχασμένη Θεσσαλονίκη, για την ξεχασμένη περιφέρεια, που για το δεύτερο θα συμφωνήσω πάρα πολύ, αλλά όμως να έχουμε λίγο έτσι ένα μέτρο. Μάλιστα, κυρία Ζεμπία, δεν γίνεται. Ναι, εννοείται ότι και η άποψη για τους Παρθενώνες και τα λοιπά είναι ακραία και το ίδιο συμπλεγματική με το. Α, μπράβο. Ωραία. Σε αυτό συμφωνούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να συμφωνούμε. Μη σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η διαφωνία και η αντιπαράθεση με τα μηνύματά σας. Το χαίρομαι, έχω να σας πω. Επανέρχεται ο κύριος Γκίκας λοιπόν για το ακροδεξιά και τα λοιπά. Θέλει να μου υπενθυμίσει ότι η δημοκρατία περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Η δημοκρατία, κύριε Γκίκα μου, περιλαμβάνει όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Ναι, έχει σημασία αυτό. Σας το λέω γιατί, και θα έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε αυτό. Επίκειται μια αποφυλάκηση Κασιδιάρη, επίκειται μια συμμετοχή του, όπως λέει, στις εκλογές. Δείτε τι γίνεται με την ακροδεξιά στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης. Δεν θα πάω στις υπόλοιπες χώρες. Δείτε τη Γαλλία και τη Γερμανία, που η Γερμανία έχει τις περιφερειακές εκλογές τώρα. Οπότε θέλετε, ευχαριστώ, να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
ο κύριος Δαλαμάγκας που λέει «Δεν καταλαβαίνω γιατί αντιδρούν στο χαρακτηρισμό ακροδεξιά, στο χώρο δεξιά της δεξιάς». Ξέρω εγώ τι να σας πω. Και στην κυρία Τσιακάλου, την αγαπημένη μου, τα φιλιά μου, λέει πάρα πολύ σωστά, αν μας πηγαίνει στο θέμα αυτό που αναφέρθηκα εγώ για το, τις καταστροφές που γίνονται στο Νεπάλ, πως στην περιοχή της, στη Μαγνησία, τα μεγάλα έργα δεν έχουν αρχίσει και η φύση ειδικά μείνεται. Αυτό όμως δεν φτάνει. Και λέει ότι βλέποντας αυτή την πολύ μεγάλη καταστροφή διαπιστώνουμε τη μικρότητά μας, την απόλυτη μικρότητά μας. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και θα επανακάμψουμε νομίζω.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τη συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή εγγενειών της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός αυτός στο σταθμό με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης τελέστηκε ο αγιασμός από το Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, την 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες της Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφει στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύοσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics στο στρατόπεδο Κόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό. Ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικοί θα γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως η εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις.

0: Τη φορά στην Καλαμαριά. Mm-hmm. Ξεκινάουν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του σιδηροδρομικού σταθμού είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία mm-hmm. του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με τον νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά, Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια, για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, mm-hmm. αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, τις 13 ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
1: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
2: Ναι. Να σε... όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
2: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι το χωριό Βίκη και Καβιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπης, όπου ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να κατανάλωσε το φάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Η άθικη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Η έρευνα της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά από την Κομωτινή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο, το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων.

0: Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερθφορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο φορέας πρωτογενούς τομέα και στηρίζει Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ. Ενώ την ίδια ώρα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσου του αχθόδους πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΘΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενού τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται. Αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αχθόδη πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Και όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η ΚΙΑ για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις τις οποίες έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες του πρωτογενούς τομέα, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του MyArgo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 26, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το MyAgro ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
3: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της, συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπες, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκθαλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κυλλήνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί σιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση και για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξατληθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλεγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση στο έργο του τούνελ της εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην περιφερειακή ενότητα μας, έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Ταυτοχρόνως η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς, στις μουστένεις, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια έξω κλπ. Όπως τονίζει ο κύριος Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορία εξάγεται από αυτές τις συνθήκες, και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δική.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός, και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Μάλιστα. Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκού και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας, του αναισθησιολογικού τμήματος, των χειρουργείων, του ακτινολογικού τμήματος, του μικροβιολογικού, βιοχημικού και αιματολογικού εργαστηρίου, της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει φόρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη υψής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρει και η αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπρακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωράς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από μια πράξη που αποτελεί ανεκτίμητη προσφορά ζωής.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για επισφαλή λειτουργία δύο κρίσιμων τμήματων. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και το νοσοκομείο μας εδώ, το μοναδικό που έχουμε, εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων περιστατικών, υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα πηγών των περιστατικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ Νέα Λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
6: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίχθηκε η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο Λέμβος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και τον ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη Λέμβο που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει, μέχρι και ο τρόπος που οι δουλέμποροι λειτουργούν, φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
6: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
8: Καλό μεσημέρι, ειδική κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την πλευρά της Εργοσέ, ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον συνδροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη η σωρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις Αίρες επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΒΕ για την νέα απάτη με θύμα. 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερου σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν μετρητά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΔΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο να τους παραδώσουν τους κόπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΔΕ, ο πατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλης πυρκαγιάς στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα κεγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκυ, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έφτασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα να πούμε ότι στο διοικητή στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα, τις μαρίνες Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλλείου και του εργοστάσιου διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρησης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παρακαψή των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, την εγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικίου, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυν οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ορόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαθαγγελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο, Βίκη, πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας, ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε ασθενείς πράξεις άρρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς πράξεις ευάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι ασθενείς στην πράξη της ευάρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξη Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ενδεχόμενη επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί σε απευθείας προορισμού της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Mm-hmm. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα, η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες, σύμφωνα με τον Απρίτανη, φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η επιστολόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω, Δίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου, ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500 έως 5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στην Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μετά λιγνίτη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ Δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη, με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάτων, των απορριμμάτων, η επαρκής υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη, η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί, μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, το ένα από τα δύο, να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερη διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων, με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριος δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές, ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει σοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκου.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκι. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και αντικά οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην Τεντιγόρια Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και ποια άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στην Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλησε ο Πρωθυπουργός, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μία μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουν, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοση του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελιχθούν.
0: Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, και το είπε αυτό χαριτολογώντας, ναι, γιατί τον σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό στην Μήτρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε, τι μας λες τώρα για το μετρό, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω Ντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρφιμου, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μίλτο Σαγκελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε, Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαρκαλίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

0: στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
1: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
0: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
1: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
0: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολυτεχνούς και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση, το είπαμε και το κάναμε.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και με σήμερα, με την Καλαμαριά, το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αρετσού. Εκεί βρίσκεται ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό της Αρετσού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
1: 3 ώρα ακριβώς.
2: 3 ώρα ακριβώς, και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, από και προς την Καλαμαριά. Είναι πολύ σημαντικό, ενώ είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000

0: είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνω ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες. Τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
1: Φεδάνο Τωμασόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση έτσι και αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ρήνιος Radio λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
2: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιού 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονείων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλληνα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Earth News Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς, δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα, η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
1: Σε πρώτη φάση πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξεις των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπολία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπολία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπολία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
1: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένα, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
4: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών, και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
1: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
6: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
1: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
7: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν χαρτί, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτηγικό χαρτί.
1: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
4: Ακριβώς γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
1: Ελένα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ernews Red 105,8. Ελένα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασιλία Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέα κωδική προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλη, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμολύβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Σημαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμολύβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τιμές πανελλαδική. Τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγραφούν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει στα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παραγόντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάχωμα στις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί η κρατική επιδότηση και η συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα, και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, για να ταράξει τον περισσικό κόλπο, αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent γίνεται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
1: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
9: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ernews ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
10: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
1: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
11: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες, αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3-4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και χθες βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα διαμηνεί η Αθήνα, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας με όλους, ωστόσο η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι η πρωταρχικός σκοπός. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα είναι στη διαδικασία να ενημερώνει τους οργανισμούς, τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους διεθνείς, για την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα τον πρόεδρο της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αίσθηση έντασης μάλλον στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνησης της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
12: Πραγματικά η Αθήνα είναι σε παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκοσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
1: Κατερίνα Φρύση, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιού Ζερέτη 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
13: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
14: Ναι.
13: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευθυντική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία... Διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam, και υπάρχει και ένας εργολάβος, είναι Ξάνς. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση ή άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά γνώμη μου ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
1: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μία επανδρομένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτη, τον Γιώργο Διανυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γόρη. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν οι ελληνικοί Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, drone, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρίφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα αεράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επικυριακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς Patriot λαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό, μία επανδρομένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιανβού. Γρηγόρη.
1: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα, έχησε και το 112. Πάμε στη Χίου και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και 2 καναντέρ που συμμετείχαν να ζήσουν τα 2 τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα η Χίο στο κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση, δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό, σύν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα. Όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της καγιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα, το 112 που ακούστηκε στην περιοχή, ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις αμάδες
1: προληπτικά καθαρά.
15: Στη συνέχεια το χωριό Καμπιά δεν κινδύνευσε κάποιο οικισμό, και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
1: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σε ευχαριστούμε
15: οι πολύ. Οι πληροφορίες, όπως μας είπαν, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πιλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μήτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
16: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τικούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κυρίας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελληματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαλιάκη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους σερβισερς. Εν ώψη δεύθυ, η Χαριλάου Τρικούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο απόψε. Βασικός άξονας, η μεγαλύτερη προστασία των αθλητών.
1: Γιάννη Μήτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το Πασόκ. Εμείς φεύγουμε το Πασόκ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Αντρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, πράγματι έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. Γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς οι γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
1: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η πρώτη του παρουσία και ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
17: Ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός μάλιστα ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο, όπως λένε στενοί συνεργάτες του, θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα, να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χύμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο, σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο τούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
18: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Αποδόθηκε, η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη. Σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, ενώ νεότερες αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους τραυματίες προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
1: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
19: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την Εθνική Οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα, δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
1: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θήμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιού Στερέτη 105,8 και στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
20: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια σε οκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
21: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
20: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα, έντονα λοδοκτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
22: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
20: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένες πλημμύρες.
22: Ναι, σωστό.
20: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
1: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Σιριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της, δηλαδή.
18: Δηλαδή, καταρχήν έχουμε 17 κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας, που πρέπει να καταβάλει εταιρείες 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ωρών ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα, ωστόσο, δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
0: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση, βέβαια, που προκαλεί φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71%, είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Ερμηνεύς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιβο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
5: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
2: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
5: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock «Τα πουλιά». Ταινία «Τα πουλιά».
2: Ακριβώς,
5: δηλαδή
2: ακριβώς,
5: τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
21: και ο ήχος
5: πραγματικότητα.
21: Και
5: ναι,
21: και
2: ναι, περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
21: τα σκοτώνουν τα πουλιά. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
5: Τα τρώνε τα πουλιά. Τα τρώνε.
2: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος λοιπόν το οποίο ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των ιεραποθυρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισώσαμε γεράκια, τα οποία περιττώ να σας πω μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιππο, και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές τζιτζικιών μέσα στο Παυσίλιππο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
5: Άρα έγινε δουλειά, έγινε δουλειά.
21: Για μέσα και γρήγορα.
2: Δουλειά. Ναι. Γεράκια κοράκια 5-0.
5: Γεράκια κοράκια λοιπόν 5-0. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε καταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
6: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
5: Ναι, τώρα ναι, λέμε το.
6: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
5: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
6: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από πισίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
5: Είναι μία ή είναι
6: έτσι? Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φίλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα,
5: ναι.
6: Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
5: Δύο άγρια μελίσια.
6: Βεβαίως, δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε, γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
7: Αθλητικό δελτίο.
5: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση βεβαίως Τάσο που πραγματοποίησε Τάσο Επιτρόπου, πραγματοποίησε η ΆΚ και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες, μετά τη μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-offs της διοργάνωσης που έγινε στο Orwen Arena. Μόλις το 10 λεπτό η Άνιος ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος σκόρε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της βρίσκεται στο τέταρτο η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα πάνω ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη. Γρήγορα.
5: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
5: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
24: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Χρυσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με τη ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της Ερθανίων, τους 104 και 100,6 FM, όπως επίσης και από το ertego.gr. Στο μικρόφωνο και τη μουσική επιλογή και στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, ο Βάιος Χειμώνας, και στη ρύθμιση του ήχου η Φωτεινή Περβολιανάκη. Και μετά το αναγκαίο introduction της εκπομπής, πάμε αμέσως στο πρώτο κομμάτι για σήμερα, το οποίο μας έρχεται από τους Ισπανούς Elephant Riders.

Οι Ισπανοί Elephant Riders λοιπόν κάναν την αρχή για τη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε το κομμάτι Supernova μέσα από το μόνιμο άλμπουμ τους, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014.

και από το 2014 και τους Ισπανούς Elephant Riders. Πάμε 7 χρόνια πίσω, 2007, οι Witchcraft κυκλοφορούν το άλμπουμ τους με τίτλο The Alchemist. Και από εκεί μέσα θα ακούσουμε το κομμάτι If Crimson Was Your Color.

Οι Βρετανοί συγκυρίγια λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Seeking Eden μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Maiden Mother Crone, το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 Απρίλη του 2020.

και από τη Μεγάλη Βρετανία και τους Συγκυρίγια. Πάμε σε πιο folk μουσικούς δρόμους. Αυτή εδώ είναι η δική μας, η Villages of Ioannina City, και μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Ρίζα ακούμε το κομμάτι Σεν Τράιαντ.

Η Βρετανή συγκυρίγια λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι Seeking Eden μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Maiden Mother Crone, το οποίο κυκλοφόρησε στις 15 Απρίλη του 2020.

και μετά το psychedelic folk stoner rock των δικών μας Villa της of Ioannina City, πάμε Αμερική. Αυτή εδώ είναι η Silo.

Αυτή λοιπόν ήταν οι Instrumental Rockers Silo. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο The Beacon μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Snake Behind the Sun.

και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιστρέφουμε Ευρώπη, πάμε Γερμανία. Αυτή εδώ είναι η Secrets of the Moon.

Οι Γερμανοί Secrets of the Moon λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Veronica's Room μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Black House.

και από τη Γερμανία και του Secrets of the Moon. Πάμε παραδίπλα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή εδώ είναι η Idols.

Η Βρετανία Idols λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι τους με τίτλο Dancer μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ τους που θα κυκλοφορήσει στις 16 Φλεβάρι με τίτλο Tang.

και μετά τους Idols. Παραμένουμε Μεγάλη Βρετανία, αλλάζουμε όμως μουσικό ύφος, πάμε σε πιο post-punk ρυθμούς. Αυτή εδώ είναι η Theater of Hate.

Η Βρετανή Theater of Hate λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Freaks μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Westward, το οποίο κυκλοφόρησε το 1982. Sorry.

και από τη Μεγάλη Βρετανία και του Theater of Hate. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, συγκεκριμένα στο Μόναχο. Αυτή εδώ είναι η The Tears of Ozymandias.

Οι Γερμανοί The Tears of Ozymandias λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι The Crimson Permanent Assurance μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο The Tears of Ozymandias.

και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Swim to Cape Serpa. Μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Proverbial θα ακούσουμε το κομμάτι Nocturne. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της Earth Hanion στους 104 και 100,6 στα FM, όπως επίσης και διαδικτυακός από το ertheco.gr. Στη ρύθμιση του ήχου είχαμε σήμερα τη Φώτινη Υπερβολιανάκη και στο μικρόφωνο ήταν ο Βάιος Χειμώνας. Καλό σας απόγευμα.

0: 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αποκτά ξεχωριστή σημασία, επισήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον. Το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνομιλούμε, διορθώνουμε τα λάθη μας, είμαστε ειλικρινείς. Λέμε τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει, είπε, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα και αν η χώρα υπέφερε από κάτι, ήταν από την δυσαρμονία μεταξύ εξαγγελιών και πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων. Φιλοδοξία μας να δοθεί στην κυκλοφορία το Μάιο του 2027 το flyover, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου, οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην νηστεία Ευβίας. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Το σχέδιο θα αυξήσει επίσης το απόθεμα κοινωνικής κατοικίας της χώρας με τη δημιουργία 2.800 νέων ενεργειακά αποδοτικών κοινωνικών κατοικιών. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας, εκτόξευσε η Ρωσία, κατηγορώντας τες ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφαση του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe αυτή τη βδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ήταν ο καιρός στις περισσότερες περιοχές αύριο, με βροχές στα βόρεια επιρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6
2: και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
7: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Ταμπορντέρ και Σαμπία Ντάφρικα και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή από μια αναφορά στην παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδα από την Ιαπωνία, την Γιαγιόη Κουσάμα, που έφυγε σε ηλικία 97 ετών. Έφυγε στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γνωστή παγκοσμίως για τα χαρακτηριστικά της πουά, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τις καθηλωτικές εγκαταστάσεις. Η Κουσάμα άσκησε βαθιά επιρροή στη σύγχρονη τέχνη, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της, που δίρκεσε 97 χρόνια στη διεθνή της καριέρα ως avant-garde καλλιτέχνης, δραστηριοποιούμενη σε διάφορους τομείς, κυρίως τις εικαστικές τέχνες αλλά και την performance, τη μυθιστοριογραφία και την ποίηση, αναφέρει η ανακοίνωση. Μέχρι το τέλος δεν άφησε ποτέ το πινέλο, συνεχίζοντας να εξερευνά την αιώνια αγάπη και την ψυχή. Γεννήθηκε το 1929 στην επαρχιακή πόλη Ματσουμότο, στην αγροτική περιοχή του Ναγκάνο, στην κεντρική Ιαπωνία, και μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα που ανήκε σε έναν αιώνα στην οικογένειά της. Πέρασε την παιδική της ηλικία βυθισμένη σε χωράφια με λουλούδια, όπου, όπως λέει η ίδια στο ντοκιμαντέρ Kusama Infinity, είχε για πρώτη φορά παρεστήσεις με λάμψεις, πινθήρες και φωτεινά μοτίβα, εμπειρίες που αργότερα μετέφερε στην τέχνη της, χρησιμοποιώντας τη ως μέσο για να κάνει τους άλλους να δουν και να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Μια μέρα, αφού κοίταξε ένα τραπεζομάντιλο με σχέδιο από κόκκινα λουλούδια πάνω σε ένα γραφείο, είδα το ίδιο σχέδιο με τα κόκκινα λουλούδια να απλώνεται σε όλο το ταβάνι, στα παράθυρα και στις κολόνες. Γέμισε το δωμάτιο και κάλυψε το σώμα, μου έγραψε στην αυτοβιογραφία της. Στο ντοκιμαντέρ αναφέρει ότι οι γονείς της είχαν έναν δυστυχισμένο γάμο και δεν στήριξαν τα πρώτα της βήματα όταν αποφάσισε να σπουδάσει ζωγραφική στο Κιώτο. Αργότερα της είπαν ότι η καλλιτεχνική της πορεία αποτελούσε μεγάλη ντροπή για την οικογένειά της. Το χάσμα, λέει, ανάμεσα σε εμένα, στους γονείς μου και στην κοινωνία ήταν εξοργιστικά ενοχλητικό και παράλογο. Πιθανότατα ένιωθα ήδη αυτήν την απόγνωση για τον εαυτό μου και για τον κόσμο γύρω μου, ακόμη και όταν βρισκόμουν στη μήτρα της μητέρας μου, είχε πει η ίδια. Μετά από τη σχολή τεχνών και χειροτεχνίας του Κιώτο, η Κουσάμα μετακόμισε στο Σιάτλ και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 27 ετών, και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη δημιούργησε μερικά από τα έργα για τα οποία είναι διάσημη σήμερα, όπως οι πίνακες InfinityNet, που πωλούνται μέχρι και 8 εκατομμύρια δολάρια. Από νωρίς, βέβαια, εκείνη παρακαλούσε τις γκαλερί να παρουσιάσουν τα έργα της, βιώνοντας φυσικά την απόρριψη. Συχνά ένιωθε ότι οι άνδρες συναδελφοί της, συμπεριλαμβανομένου και του Άντι Γουόρχολ, τον οποίο αποκάλεσε κάποια στιγμή στενό φίλο, αντέγραφαν το έργο της. Η ζωγραφική μπορεί να είναι σωματικά εξαντλητική και η Κουσάμα είχε αιμονή με τη δημιουργία. Κάποιες φορές ζωγράφιζε αδιάκοπα για 3 ή 4 ημέρες χωρίς να κοιμηθεί. Παράλληλα με την απώλεια της αίσθησης του χρόνου, άρχισε να κλονίζεται και η επαφή της με την πραγματικότητα. Η ίδια θυμόταν πως μια μέρα ξύπνησε και είδε τα Infinity Nets να έχουν απλωθεί πάνω στα παράθυρα, και όταν άπλωσε το χέρι της για να τα αγγίξει, το δίχτυ έμοιαζε να σέρνεται πάνω στα χέρια της. Αυτές οι παραισθήσεις οδήγησαν φυσικά σε επανειλημμένες νοσηλίες. Η πρώτη της ατομική έκθεση ήταν τον Οκτώβριο του

1959 έγινε σε μια γκαλερί που ξεκίνησε από καλλιτέχνες και ο Τζαντ, Αμερικανός καλλιτέχνης που συνδέθηκε με το μινιμαλισμό, αγόρασε ένα από τα έργα της για 200 μόλις δολάρια. Αν λέει 100 χρόνια από τώρα, έγραψε στη αυτοβιογραφία της, κάποιος έβλεπε την τέχνη μου και σκεφτόταν η Κουσάμα έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά, θα ήμουν ικανοποιημένη. Η τέχνη για μένα είναι πίστη.

αυτή η tropical διάθεση που ταιριάζει τον Αύγουστο. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για ειδήσεις. I love music. Και βγαίνουμε στις 4:30, μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 359 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Κόκκινες συναγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κόσμος Radio.gr.

Let's Get It On. Πολύ ωραίο remix, Flight Facilities, Marvin Gaye, και επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 4, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε μέχρι τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Και έχουμε Πανσέλινο αύριο και έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά για αυτή την Πανσέλινο. Από τις νυχτερινές λοιπόν ξεναγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι τον Buster Keaton και ένα ολονύκτιο μαραθώνιο Stanley Kubrick. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος θα γεμίσει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και υπαίθριες οθόνες με δράσεις σε όλη τη χώρα. Είναι το φεγγάρι του Οξύριγχου, ονομασία που συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι θαγενείς λαοί της Βόρειας Αμερικής ψάρευαν εντατικά το συγκεκριμένο ψάρι. Είναι η Πανσέλινος λοιπόν αυτή του Αυγούστου που συνοδεύεται και φέτος από το καθιερωμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό με ελεύθερη είσοδο. Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, ενώ ακόμη 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί έως αργά το βράδυ, προσφέροντας την ευκαιρία για μια επίσκεψη κάτω από το φως της Πανσελίνου. Οπότε βάλτε στο πρόγραμμα αύριο τη βόλτα αργά το βράδυ.

Hotel Angli και το Yes Yes It Is από το 2023. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας ακόμα. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Αυτό εδώ το ακούσαμε και τη Δευτέρα. Σας έλεγα ότι είναι από την καινούργια δουλειά, το τελευταίο τραγούδι στο δίσκο των Jungle, το Sunshine, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Heavy on my soul, έτσι λέγεται. Και έχει μια γλυκιά μελαγχολία.

επειδή ρωτάτε, να το ξαναπούμε λοιπόν. Jungle, Heavy on My Soul, πάρα πολύ ωραίος ήχος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με Marie Froes. Εντάξει παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει. Θα επιβιώσουμε.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πέντε. Earth News.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αποκτά ξεχωριστή σημασία, επεσήμανε στην εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, το κάνουμε γιατί η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης είναι να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, την στάθμευση και την διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Βίκη της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται άνδρας να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις σχέσεις του με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για πυρκαγιά κατηγορίας 5 θα βρεθούν αύριο η Ρόδος, το Καστελόριζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της στήριξης έως και 62.000 ανακαινήσεων και της εγκατάστασης 200.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού. Στους 359 ανέρχονται πλέον οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί για κίνδυνο νέας πλημμύρας. Την Οδύνη και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους λαούς των δύο χωρών εκφράζει με δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Απειλές κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας εκτόξευσε η Ρωσία κατηγορώντας τις ότι παίζουν με τη φωτιά με την απόφαση του να προμηθεύσουν την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία. Μάλιστα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι αυτή η κίνηση θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί σε κάποια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και ότι ο λόγος της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA John Ratcliffe αυτή την εβδομάδα στη ρωσική πρωτεύουσα ήταν να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο, με βροχές στα βόρεια υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πυλάγια 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Κόσμος 93,6.

Mountain, ο Bon Jovi, ξέρω ότι σας αρέσει και έβλεπα τώρα τις χώρες που πρέπει, λέει, να επισκεφθεί κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και η χώρα μας έχει μια αναπάντεχη θέση, καθώς στην κατάταξη του CEO World Magazine με τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να επισκεφθεί κανείς το 2025 ήταν η κατάταξη αυτή, η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με βαθμολογία 67,22. Μπροστά της βρίσκεται μόνο η Ταϊλάνδη με 72,15, ενώ ακολουθούν η Ινδονησία, Πορτογαλία και η Σριλάνκα. Και για να έχουμε, λέει, και ένα μέτρο σύγκρισης, η Ιταλία βρίσκεται στην 8η θέση, η Γαλλία στην 11η και η Ισπανία μόλις στη 15η. Η λίστα, λέει, βασίστηκε στις απαντήσεις περισσότερων από 295.000 αναγνωστών, αριθμός που σύμφωνα με το περιοδικό αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής για τη συγκεκριμένη έρευνα. Καλά τα πάμε.

Other Side λοιπόν, και είναι η Πέμπτη, οπότε έχουμε ταινίες στα σινεμά. Λέγω, θέλω να σταθούμε πριν πούμε για τις νέες ταινίες σε δύο ταινίες που μπορούμε να ξαναδούμε. Η μία είναι το Μυστικά και Ψέματα στη σκηνοθεσία Mike Lee, με Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, 5 οσκαρικές υποψηφιότητες για αυτή τη συγκινητική και αληθινή ταινία που έγινε, και πιο αληθινή ταινία που έγινε ποτέ, πάνω στα ανθρώπινα ψέματα. Και να σταθούμε και επίσης στην ταινία του Αμπάς Κιαροστάμι, που είναι Το σπίτι του φίλου μου, από το 1987, ένα λιτή σκηνοθετικά μάλλον και με ηθογραφικό χαρακτήρα ταινία που έφερε και τη διεθνή αναγνώριση στον Κιαροστάμι και μας θυμίζει αυτή την δύναμη της παιδικής αθωότητας.

Tame Impala, Borderline, αγαπάμε Tame Impala και κατά τα λοιπά στα σινεμά έχουμε και νέες ταινίες. Έχουμε το τέλος της οδού Oak και εκεί ο David Robert Mitchell και κοιτά το παρελθόν με νοσταλγία αλλά και σεβασμό και δημιουργεί τελικά λέει, μια ταινία που έχει τα φόντα να εξελιχθεί στο Jurassic Park της νέας γενιάς. Γράφει η Φωτεινή Νικολίτσα στο Αθηνόραμα. Επίσης έχουμε τον αστερισμό του σκύλου του Ridley Scott, ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι αυτή, και ταινία τρόμου «Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα» της Jane Sandbrun. Αυτές βγαίνουν, ναι, αυτές βγαίνουν σαν νέες ταινίες σήμερα στα σινεμά. Πολύ ιδιαίτερη συνεργασία αυτή εδώ. Bonobo και Joy Crooks. Πολύ ωραίο επίσης το αποτέλεσμα. «Always on your side».

On Your Side λοιπόν, Bonobo και Joy Crooks, τρομερή συνάντηση. Και πάμε για τις ειδήσεις στις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τέλετη παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 362 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου συνεχίζονται οι διασώσεις μέσα στη λάσπη. Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, φόβοι για νέα πλημμύρα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθη άνδρας που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινο συνεγερμό αύριο για εκδήλωση πυρκαγιά σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Culture, αυτός ο ήχος του Ιμπραήμ Μαλούφ. Και έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά, τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί μας βρίσκεται. Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε να ανέβουμε μέχρι τις 6 μαζί.

Αυτό εδώ τα λέει απλά τα πράγματα. Αυτό το τραγούδι τα λέει απλά τα πράγματα. Λέει You like me. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε και έβλεπα στο lifeo.gr αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Φρανσίσκο Φονσέκα στον Θοδωρή Αντωνόπουλο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς κόμιξ και τοιχογραφιών και εμπνέεται από την παραδοσιακή πορτογαλική αρχιτεκτονική και θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο στο φετινό LA Comics Festival στη Λάρισα που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, είναι 4 με 6 Σεπτέμβρη. Και σε αυτή τη συνέντευξη λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι άψυχη. Δεν τη φοβάμαι.

Αυτή ήταν η Κόλτα από το Βέλγιο και ένα τραγούδι επικαιροτολές που μιλάει για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Και φτάσαμε λίγο πριν από τις 6, που σημαίνει ότι φεύγουμε για να έρθει η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πόλντορ για το φινάλε, Home Again. Παλιό αγαπημένο. Κάπως έγινε και τα δύο τελευταία μας έρχονται από το Βέλγιο. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, τα κατάφερα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και τα σαρδάμ. Καλό απόγευμα για χαρά.

0: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άλτον Έλις για το ξεκίνημα You Made Me So Very Happy. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα 5η είναι 27 Αυγούστου. Παντσέλινος, έκλειψη καύσωνας. Μαθαίνουμε και ότι ο Σεπτέμβρης ήταν έτσι. Η Αθήνα χαλαρεί ακόμα σε ρυθμούς, ίσως τους ρυθμούς που θα έπρεπε να έχει. Φοβερό η άνεση που μπορεί να κινηθεί στο κέντρο. Σε λίγο θα τελειώσει αυτό. Και όπως κάθε χρόνο, έχουμε την αίσθηση ότι περισσότεροι έρχονται πίσω. Κλάου Διαμάντο, λέω στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Σε ένα ρότριπ μουσικό, Ηλίας Διαμάντης, στη φροντίδα του ήχου. Μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τις 8. Θα είμαστε στους 93,6.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media. Κάνεις like, ακολουθείς Κόσμος 93,6. Και φυσικά υπάρχει και το Viber. Με απλό τρόπο ένα search Κόσμος και στέλνεις και στο Viber.

Τιέμπο, Νόβα Λίμα στον αέρα μας, απογευματάκι Πέμπτης. Ο Αύγουστος στο τέλος του, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε, το καλοκαίρι θα κρατήσει αρκετά. Καλοκαίρι και με ζέστες φοβερές θα έχει και ο Σεπτέμβρης. Μουσικές δροσερές θα είναι σίγουρα στον κόσμο, αν είστε συντονισμένοι. Αλσέου Βαλέντσα και Ιζά στον αέρα μας, La Belle de Jou, 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και... airteco.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, οι Rolling Stones, Jealous Lover από το καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongues 2026. Και είναι typical Stones, κράτησαν την ποιότητά τους σε ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις σε αυτή τη νέα αέρα. Γιατί άλλες μουσικές που έγραφαν την εποχή που όλα ήταν στην κατάσταση εκείνη που άνθιζαν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Παραιτήθηκε η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης κτηνιατρικής. Ο υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς ανέφερε ότι αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις και ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουν στο νησί 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου αύριο η Ρόδος, το Καστελό Ρίζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των Σερβοβοσνίων στο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο νοσοκομείο της φυλακής του ΟΗΕ στην Χάγη. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

νέα χρονιά και αυτό η εκτέλεση Don't You Want Me με Cat Power. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτουλα εδώ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Σε ένα road trip μουσικό θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είναι 5η 27 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο. 27 Αυγούστου, η Candy Station έρχεται στον αέρα μας. Airteco.gr. Εκεί ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast. Όλη η ελληνική ραδιοφωνία σε μία πλατφόρμα για σένα, με όλη την ευκολία να ακούς τα πάντα στον χρόνο που μπορείς εσύ.

Suspicious Minds από την Candy Staton, υπέροχη Candy Staton σε οτιδήποτε ερμηνεύσει με την ιδιαίτερη προσωπικότητά της, ακριβώς όπως ήταν και η Dolly Parton, και γι' αυτό έγραψε αυτή την ιστορία της. Αυτά λέγαμε και χτες για την προσωπικότητά της, για την αυθεντικότητά της, ότι ποτέ δεν φοβήθηκε να είναι ο εαυτός της, να απαντάει πάντα αυθόρμητα. Γι' αυτό και απαντούσε και από στόμα όλους τους δημοσιογράφους σε διάφορα ακραία, από τις λέγανε στις συνεντεύξεις. Δεν μάσαγε ποτέ η Dolly Parton. Για όλα πάντα μία απάντηση.

την Dolly Parton και το τραγούδι της, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια εκτός από το 9 to 5 και το Jolene, το τραγούδι που διάλεξε ο Kevin Costner και είχε αυτή τη φανταστική ιδέα να το δώσει στην Whitney για την ταινία για το The Bodyguard. Και η Whitney στην αρχή, επειδή ήταν μια country μπαλάντα, ένιωσε λίγο άβολα ότι δεν είναι στο ρεπερτόριό της. Βέβαια εντάξει, φωνές όπως η Whitney Houston και η Tina Turner που είχε πάρει τραγούδια από στην αρχή ήταν διστακτική. Τέτοιες φωνές δεν μπορούν απλά να ερμηνεύσουν κάτι με μια απλότητα, έτσι, με μια καθημερινότητα. Το πάνε στο Θεό, στο ταβάνι, όσο πιο ψηλά γίνεται. Η Dolly Parton μίλησε πάρα πολύ όμορφα για αυτή την εμπειρία, για την ερμηνεία της Whitney Houston. Σε μια συνέντευξή της είπε μάλιστα ότι ήταν σαν μαχαιριά στην ψυχή της τη μέρα της κηδείας της Whitney, που έπαιξαν τα λόγια που είχε γράψει η Dolly Parton, και ένιωσε περίεργα, είχε ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί ξαφνικά το τραγούδι το δικό της που είχε γράψει η Dolly Parton, με κάποιο τρόπο είχε γίνει διοκτησία της Whitney Houston και της άρεσε αυτό. Τη συγκινούσε πολύ ότι στη μέρα της κηδείας της έπαιξε το τραγούδι της Dolly Parton από όλα τα τραγούδια, και νιώσε πολύ περίεργα μέσα της, πάρα πολλά τα συναισθήματα. Συγκινήθηκα, λέγε η Dolly Parton, που έγινε το τραγούδι της ζωής της, ένα τραγούδι που μπόρεσε να το πάρει από μένα και να το φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, σε μια αναμφισβήτητα από τις ωραιότερες ερμηνείες που έκανε και την Dolly Parton να σοκαριστεί. Το άκουσε πρώτη φορά όταν το έδωσε στον Kevin Costner, δεν το είχε ακούσει από τη Whitney, και το άκουσε τυχαία στο δρόμο όταν το έπαιξε το ραδιόφωνο και σταμάτησε το αυτοκίνητό της να κάτσει στην άκρη. Δεν το πίστευε ότι μπορούσε να ακούσει το δικό της τραγούδι, τα λόγια που έγραψε να έχουν έτσι αυτή τη μορφή. Και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο, είπε ότι για πάντα αυτό το τραγούδι θα δένει εμένα με τη Whitney και θα είμαστε ένα, και αυτό το τραγούδι θα είναι για πάντα κάτι δικό

0: Συγκλονιστική όπως πάντα ήταν η Whitney Houston, ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα που πέρασαν ποτέ, η ερμηνεία της σε οτιδήποτε, έτσι πόσο μάλλον όταν πάρεις μια φοβερή μελωδία όπως αυτή που έγραψε η Dolly Parton με τόσο μεγάλη ευκολία, που έγραψε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια μέρα, να πάρεις μια μελωδία φοβερή και να τη δώσει σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Αυτά γίνονται, γίνονται αυτές οι τεράστιες επιτυχίες μετά. Αλλά όπως έλεγε και ο Willie Nelson, ότι η folk μουσική είναι η αλήθεια και τρία κόρντα. Αυτό θέλει να ακούσει ένας άνθρωπος. Μια αλήθεια, μια ιστορία αληθινή. Γι' αυτό και η Amy Winehouse κατάφερε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να φτάσει εκεί που έφτασε και να αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα σε μια εποχή που δεν γίνεται εύκολα, έτσι. Γιατί ήταν φοβερά ειλικρινής. Ήξερε πώς να κάνει αυτή τη μαγεία. Να λέει απλά την αλήθεια. Να λέει τις ιστορίες της με πολύ όμορφες μελωδικές γραμμές. Έτσι, αλλά χθες ζητήσατε να ακούσουμε Dolly Parton μαζί με Willie Nelson. Θα ακούσουμε σήμερα From Here to the Moon. To All the Girls αφιερωμένο, ένα tribute album με γυναίκες μόνο, ο Willie Nelson παρέα.
1: I could hold out my arms and say I love you this much. I could tell you how long I will long for your touch.

Moon and back, από εδώ στο φεγγάρι και πίσω. Το φεγγάρι με έκλειψε βέβαια, έτσι. Dolly Parton ήταν με τον Willie Nelson και ένα άλμπουμ με Miranda Lambert, Sheryl Crow, Roseanne Cassin μέσα, η Loretta Lynn και η Alison Krauss. Θα ακούσουμε και τον ντουέτο με την Alison Krauss, όχι σήμερα, την επόμενη φορά. Leon Bridges.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café.

0: Κολέ καφέ, Serge Gainsbourg στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας.
1: Κολέ καφέ, que j'aime ta couleur café.
0: Λίγο μετά τις 7, 5η είναι 27 Αυγούστου, με έκλειψη, με παντσέλινο, με καύσωνα, με μουσικές του κόσμου όσο πιο δροσερές γίνεται, και την Αθήνα να είναι άδεια μέχρι το τέλος Αυγούστου χαλαρή. Αυτή την εικόνα που δύσκολα και βλέπεις και ζεις, έτσι, να πηγαίνεις τόσο χαλαρά στον προορισμό σου για λίγο ακόμα μέχρι να επιστρέψουμε διπλάσια από πριν. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κάι Πυρίνια. Για κάποιους οι διακοπές ακόμα, για κάποιους θα ξεκινήσουν τώρα. Μας ακούτε πάντως όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. rteco.gr διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, που και αν βρίσκεσαι σε πολύ καλή ποιότητα με όλες τις πληροφορίες podcast του κόσμου. Social media βέβαια, κόσμος 93,6, τις οφείλες σελίδες μας σε Facebook, σε Instagram, και μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο Viber. Κάνεις απλά ένα search, δεν είναι δύσκολο, κόσμος ραδιογράφης και βρίσκεις τον κόσμο για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε, τα διαβάζουμε εδώ στο Viber.

Stronger Than Me σε Reggae Edit εδώ η Amy Winehouse. Για τη δύναμη και την ηθική, πάντως ο Νίτσε υποστήριζε ότι η φύση λειτουργεί εντελώς έξω από τις ανθρώπινες ηθικές κατηγορίες. Κατά τη γνώμη του Νίτσε, έννοιες όπως το καλό και το κακό είναι τεχνητές ανθρώπινες εφευρέσεις παρά παγκόσμιοι νόμοι που διέπουν την πραγματικότητα. Ο φυσικός νόμος δεν ενδιαφέρεται για την ηθική αξία. Επομένως δεν απονέμει ποτέ κοσμική δικαιοσύνη στους κακούς. Αντίθετα, λέει ο Νίτσε, οι φυσικές δυνάμεις όπως οι ασθένειες, οι περιβαλλοντικές αλλαγές και τα αρπακτικά δοκιμάζουν αποκλειστικά τη φυσική ικανότητα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα ενός ζωντανού. Αυτό σημαίνει ότι η επιβίωση ανήκει στους ισχυρούς, έλεγε ο Νίτσε, και τους ευέλικτους. Ενώ οι αδύναμοι και οι άνθρωποι που δεν προσαρμόζονται χάνονται, αφανίζονται ανεξάρτητα από το πόσο ηθικά αγνή μπορεί να είναι.

Mercy. Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Μερική έκλειψη σελήνης που θα είναι ορατή και από την Ελλάδα. Δεν θα είναι εύκολο να παρατηρηθεί σε όλη την εξέλιξή της από τη χώρα μας, καθώς το σημαντικότερο μέρος του φαινομένου θα συμπέσει με την ανατολή του ήλιου και τη δύση της σελήνης. Έκλειψη λοιπόν 28 Αυγούστου, μερική, καθώς μόνο ένα τμήμα του σεληνιακού δίσκου θα περάσει μέσα από την κυρίως σκιά της γης. Για όσους βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το καλύτερο χρονικό σημείο για την παρατήρηση είναι περίπου στις 6:50 το πρωί. Λίγα λεπτά λοιπόν, δηλαδή πριν από τη δύση της σελήνης. 6:50 με 6:55. Όποιος είναι ξύπνιος, το βλέπει.

0: στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Don't let me be misunderstood. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Ένα soundtrack είναι, εικόνες είναι πολλές, τα μέρη διαφορετικά. Soundtrack κόσμος πάντα, με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό είναι να είμαστε παρέα, σε αντίθεση με αυτό που λέει ο TY, ως το τραγούδι που ακολουθεί, ότι θέλει, λέει, να ταξιδεύει μόνος του. Μόνος του, μπορεί να ακούει κόσμος, ας πούμε. Έτσι δεν είσαι μόνος ποτέ. Πατάς erteco.gr και ακούς τα πάντα. Έχεις πάντα παρέα. Κόσμος 93,6 διαδικτυακά στο Erteco. Social media, Κόσμος Radio, Viber. Όπου και αν βρίσκεσαι, παρέα έχεις.

Got to Travel Alone, TY, ο Κόσμος 93,6, 27 Αυγούστου είναι σήμερα, Πέμπτη. 27 Αυγούστου ήταν το 1990, στις 7 τα ξημερώματα, όταν τα νέα πέφτουν σαν βόμβα στο μουσικό κόσμο. Ελικόπτερο συνετρίβει στο East Troy του Wisconsin και ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ από αυτό τον πλανήτη, που έδωσε πνοή, νέα πνοή στα blues μετά τον Jimi Hendrix, με το συγκλονιστικό του στυλ φεύγει από τη ζωή στα 35 του, βυθίζοντας επένθος όλο τον κόσμο της μουσικής. Ο Stevie Ray Vaughan έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νέος και σοκαρίστηκαν πάρα πολύ μουσική. Ο Clapton είχε τρελαθεί, γιατί είχε χαρεί πάρα πολύ που τον είχε γνωρίσει και τον είχε ακούσει από κοντά. Μάλιστα έλεγε πάντα ότι τον έφερνε σε δύσκολη θέση όταν τον έβλεπε τον Stevie Ray Vaughan να παίζει. Κόμπλαρε, το έλεγε για τον Jimi Hendrix και για τον Stevie Ray Vaughan. Και δεν τυχαίο ότι ο Stevie Ray Vaughan με έναν τρόπο έχει συνεχίσει αυτό που έκανε ο Jimi Hendrix. Ένας ήχος μοναδικός. Ο Clapton έλεγε ότι με νευριάζω, λέει, όταν τον ακούω τον Stevie. Νευριάζω γιατί νιώθω ότι ό,τι παίζει το παίζει αβίαστα, δεν σκέφτεται, ενώ εγώ σκέφτομαι και το παραδέχομαι. Σκέφτομαι τα licks που θα παίξω. Ο Stevie ποτέ. Βγαίνουν όλα αβίαστα, με έναν τρόπο έτσι απόκοσμο, στις χορδές του. Όταν τον ρώτησα σε μια συνέντευξη γιατί το Τέξας βγάζει τόσο καλούς μουσικούς, και είπε ο Stevie Ray Vaughan, από την κακοχία, από το dirt, από αυτή τη βρωμιά που υπάρχει στο Τέξας, και βγαίνει όλη η αλήθεια των μουσικών. Ένα φαινόμενο πραγματικά.

0: δει το Live in Montreux και είχαν κάτσει κάτω, γιατί λέει εντάξει τώρα θα παίξει μπλουζ ένα λευκό, πάμε να κάσουμε. Και μετά σηκώθηκαν όλοι. Αυτό μου το είχε πει μουσικό που ήταν εκεί τότε. Ότι έγινε λίγο πανικό, έπαιζε συναργερμό. Σηκωθείτε, παίζει λευκό έτσι, ας πούμε. Και έγινε ένα χαμό μόλι τον ακούσανε. Το μεταξύ είναι φοβερό το ότι ο Κλάπτον τον θαύμαζε πάρα πολύ τον Στίβι Ρέι Βον και ένιωθε, το έχει παραδεχτεί πολλές φορές, ένιωθε κόμπλεξ δίπλα του. Και είναι τρομερό ότι ο Στίβι έμαθε από τον Κλάπτον και λέει ότι όταν θέλω να μάθω κάτι ακούω τους μουσικούς που θέλω, όπως τον Έρικ Κλάπτον το έχει πει πολλές φορές, ότι έβαζε τους δίσκους και τους άκουγε όλα τα parts μέχρι να μάθει, πήγαινε σε live, ακούγε δίσκους. Λέει δεν παίζω λέει με φοβερή φινέτσα, συνήθως παίζω σαν να έχω μόλις βγει από τη φυλακή, αν και είχε απίστευτη φινέτσα. Αυτό λέγει και ο Άλμπερ Κίνγκ. Ποιος ο Άλμπερ Κίνγκ που είναι στην κορυφή νούμερο 1 και δεν του άρεσε ο Τζίμι Χέντριξ, να τα λέμε αυτά έτσι, το έχει πει, δεν του άρεσε ο Τζίμι Χέντριξ, ο Στίβι Ρέι Βον του άρεσε και πίστευε ότι έπαιζε με φοβερή φινέτσα και ότι είναι από τους καλύτερους μπλουζίστες, δεν το πίστευε ότι είναι λευκός και μπορεί να παίξει έτσι και με μεγάλη χαρά είχαν κάνει μαζί και μια εκπομπή και έγραψαν μαζί αυτό τον απίστευτο δίσκο και μάλιστα τον Χέντριξ τον έκραζε ο Άλμπερ Κίνγκ ότι φλεξάρει πάρα πολύ και δεν του αρέσει αυτό που κάνει και εγώ λέει βάζω λέει την κιθάρα στα δόντια μου. Καλά, δεν έκανε μόνο αυτό ο Χέντριξ. Αλλά λέμε τώρα ότι δεν είχε πάρει τα credits του Άλμπερ Κίνγκ που τα θέλουν όλοι οι κιθαρίστες του πλανήτη. Θα ήθελαν ένα credit. Αλλά εδώ το δίνει και θα το ακούσουμε το credit που δίνει στον Στίβι.
1: I remember the first time I met you, the Coliseum in Austin, Texas.
2: Yeah.
1: 1973.
2: Yeah. You were standing around there looking. I said, who is that little skinny fella?
1: I was skinny too.
2: Yeah, straight up just like a popsicle. I said, well, then the night you sat in with it, I was listening. You thought I wasn't, but I was listening. I thought about it all the way back to Illinois. I said, now he got the makings of a good fiddler. Yeah, I said, he's gonna be a good fiddler one of these days. Well, sure enough, yeah.
1: Trying to pay attention, though.
2: Yeah, come on, man. That's what you get for paying attention. You have to pay attention going out here, boy. There's a lot of guitar players out here.
1: That's the truth.
2: But they just play up. They play fast. They don't concentrate on no soul. But you got them both.
1: Mm-hmm.
2: What is that fast thing you've done, that rap thing? Boy, that had a heck of a groove to it. Right.
0: Ιστορικό έτσι που ακούμε τον Albert King να δίνει credits στο Stevie Ray Vaughan.

Mary had a little lamb και από τον Steve Ray Vaughan που φεύγει στα 35 του στις 27 Αυγούστου 1990 στο σήμερα με συνεργασίες όπως αυτή που θα ακούσουμε Bonobo και Joy Crooks Always on Your Side.

Εκκλησία, Ναΐκα, στον αέρα μας Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές, ένα road trip μουσικό, Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Συγκλονιστικές εικόνες από το Νεπάλ, αδιανόητες, αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, τεράστια καταστροφή, έφυγε ένα ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα. Έκλειψη σελήνης ορατή και από την Ελλάδα και εικόνες καθημερινά που δύσκολα τις πιστεύει κανείς. Μουδιασμένοι όλοι παρακολουθούμε τι έχει γίνει από το 20 μέχρι τώρα. Έραντι Ακουάριος, Μάριο και Άννα Μούρα, μείνετε εδώ στον Κόσμο. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί στην παρέα σας. Εμείς θα βγούμε αύριο Παρασκευή με Έκλειψη στις 6. Φιλιά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι 27 Αυγούστου φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος, δεν έχει φύγει το καλοκαίρι. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Leon Bridges. Leon Bridges με μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον Leon Bridges, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito από το καταξιωμένο βρετανικό μουσικό συγκρότημα Jungle. Και αφού μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, ακούσαμε και τον Bella Ciao. Bella Ciao από τον Raoul Malo είναι το άλμπουμ που συζητάγαμε ούτως ή άλλως πολλούς μήνες. Ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου με το live που κυκλοφόρησε από τον Νάσβιλ και είχε ηχογραφήσει ο Raoul Malo παρέα με το γιο του στην παραγωγή, τον Dino Malo, 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Mavericks, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την κοινή πορεία πια με τον James Otto. Το πιο πιθανό είναι ότι ο James Otto θα πάρει τη θέση του Raoul Malo, διότι ούτε οι Mavericks θέλουν να διαλύσουν το συγκρότημα, ούτε θέλουν να αφήσουν τη μουσική κληρονομιά που άφησε με τα τραγούδια και με τις μουσικές ο Raoul Malo εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα.

πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Αυτός είναι ο Λας και το πούμε γε, σε μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο Λας με την μνήμη μας να πηγαίνει τον Οκτώβριο του 1974, όταν στην Κινσάσα στο Ζαΐρ έγινε ο μεγαλύτερος πυγμαχικός αγώνας του πλανήτη. Ο Μοχάμετ Άλι, όταν αγωνίστηκε με τον Τζορτζ Φόρμαν και έμεινε στην ιστορία, αφενός μεν η μεγάλη αυτή πυγμαχική αναμέτρηση, από την άλλη το live που για πρώτη φορά στην Αφρική μαζεύτηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και για δύο μέρες τραγούδησαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά σε 100.000 ανθρώπους πριν ξεκινήσει ο μεγάλος πυγμαχικός αγώνας. Για τη συνέχεια, ο Άντριαν Κεσάδα παρέα με τον Ed Maverick.
1: Viendo el cielo gris y aunque sea malo, veo un regalo.

Αυτό είναι το Man of the House. Αυτή είναι η Sky Newman, φίλες και φίλοι. Άλλη μια τραγουδίστρια, νέα φωνή που μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που έκανε επιτυχία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο όταν κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025 το Hairdresser, το πρώτο της single, και μπήκε κατευθείαν μέσα στο βρετανικό chart και συνεχίζει ετών 22 η Sky Newman, και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Celeste.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πέμπτη βραδάκι, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με τον Brian Jackson και το Is That Jazz. Brian Jackson που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Καζάρτε, αυτόν τον μουσικό τραγουδιστή, ακτιβιστή που έδρασε ιδιαίτερα παρέα με τον Jill Scott Heron μέσα στη δεκαετία του 70.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν, φίλες και φίλοι, 5 Σεπτεμβρίου του 1956, όταν ο βασιλιάς, ο Έλβις, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Πρίσλεϊ και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Richie Havens. Ήταν το 2013 όταν έφυγε ο θρυλικός τροβαδούρος της soul και της folk μουσικής σκηνής. Έγινε γνωστός σε πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, όταν άνοιξε το Woodstock το 1969. Έφυγε τον 72 το 2013 και γνωστός για τη βραχνή φωνή του και το εξαιρετικά ρυθμικό παίξιμο της κιθάρας του. Ο Richie Havens ηχογράφησε από το 1966 μέχρι το 2008 21 στουδιακά άλμπουμ, αλλά φυσικά έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που άνοιξε το Woodstock. Και μάλιστα έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι ήταν να μην τραγουδήσει πάρα πολύ ώρα, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση και είχαν καθυστερήσει οι καλλιτέχνες που θα ερχόντουσαν για να ανέβουν πάνω στη σκηνή, αναγκάστηκε να τραγουδήσει τουλάχιστον 30-40 λεπτά παραπάνω για να καλύψει το χρόνο μέχρι ότου ανέβει ο επόμενος καλλιτέχνης πάνω στο Μπέθελ, στο Φεστιβάλ της Αγάπης το 1969.

είναι η Χαμζά, φίλες και φίλοι. Μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Ανατολικό Λονδίνο. Μια τραγουδίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της στα 11, επηρεασμένη από τους ήχους της Beyoncé, της Aretha, του John Legend, ακόμα και της Dolly Parton. Η ίδια δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφτανε στο σημείο να συζητιέται το όνομά της, και η πορεία της δείχνει ότι είναι εξαιρετική ως τραγουδίστρια, ως καλλιτέχνης και από τις νέες εκπροσώπους της soul μουσικής σκηνής στην Αγγλία, που ανθίζει τα τελευταία χρόνια με πολλά και δυνατά ονόματα. Χαμζά λοιπόν από την Μεγάλη Βρετανία και Write It Down. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε έναν από τους κύριους εκπροσώπους της blues μουσικής σκηνής, τον πατριάρχη της blues στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Long John Baldry.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φούρο Θεάτρο, αυτή είναι η Λαλούπε. Εδώ είμαστε κι εμείς, λίγα λεπτά μετά τις 9, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα συντονισμένη στον κόσμο, στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, αν βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές ή αν έχετε επιστρέψει στην πόλη. Ο κόσμος, να ξέρετε, είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Λαλούπε λοιπόν και η Βασίλισσα τη Σάλσα από την Νέα Υόρκη και το Πούρο Θεάτρο. Μια τραγουδίστρια που έγραψε τη δικιά της ιστορία. Αφενός μεν στην Κούβα, αφετέρου όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με την Fania All Stars και ηχογράφησε εξαιρετικές μελωδίες. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Massalia Sound System, να πάμε να βρεθούμε για λίγο στην Massalia, η μπάντα που αγαπάνε ιδιαίτερα οι Γάλλοι και φυσικά στη Massalia τους έχουν ως λαϊκούς ήρωες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Κόσμος μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco που την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε το Summer Radio, το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου. Live Alive, On Demand, όλες οι εκπομπές του Κόσμος, λίστες, θεματικές λίστες, mix set και podcast μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger, επικοινωνούμε online από τα social media, ό,τι θέλετε μας το λέτε, το βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60 και του 70 δημιούργησε έναν ήχο στη Southern California που ήταν μοναδικός. Μιλάμε για τον Glen Campbell, με μεγάλες επιτυχίες όπως τον Galveston και τον By the Time I Get to Phoenix. Αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Glen Campbell, το Adios από το 2014. Ένας τραγουδιστής που επηρέασε ιδιαίτερα τον ήχο του Bruce Springsteen, όπως έχει πει χαρακτηριστικά το αφεντικό. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Knopfler. Mark Knopfler από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, αυτό είναι το Watch Me Gone.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Digging. Αυτή είναι η Kovacs και εγώ προτείνω να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Ιμπραήμ Αλούφ. Νομίζω ότι είναι ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη τρομπέτα στον κόσμο και είναι και ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ή να υπάρχει μουσικός που να μην θέλει να συνεργαστεί με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Από το τελευταίο του άλμπουμ, πάμε να τον ακούσουμε σε συνεργασία με τον κουβανό πιανίστα Γκονζάλο Ρουμπακάλμπα.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Bruno Mars. Τον Bruno Mars και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Bruno Mars, μια συγκλονιστική πραγματικά εμπειρία tour που έκανε σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες και με συμμετοχές όπως η Rai και κάθε φορά εκπλήξεις στα live που εμφανίζεται ο Bruno Mars με αφορμή το τελευταίο του δίσκο, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε 8 χρόνια μετά την τελευταία του δισκογραφική δουλειά και μετά το 24K που ήταν και το μεγαλύτερο tour της καριέρας του.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Paul McCartney. Paul McCartney με την νέα του δισκογραφική δουλειά. Και αν κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, σας σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Brian Epstein. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο μάνατζερ των Beatles ήταν μόλις 32 ετών και ο Epstein είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τους Beatles στο φημισμένο Cavern Club στο Λίβερπουλ το Δεκέμβριο του 1961. Υπέγραψε μαζί τους ένα πενταετές συμβόλαιο ένα μήνα αργότερα, αρχές του 1962, και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν ο μάνατζερ των The Jerry and the Beastmakers, ήταν τη Cilla Black και φυσικά τους Remo 4. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow?

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

No Soil Aire. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Ο Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026, 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

είχαν το πρώτο άλμπουμ του Στρομάε, Racine Carré, και μέσα από το άλμπουμ ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Ζάρη Έβορα. Γεννημένη σαν σήμερα το 1941 αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακροτήρι, που έγινε γνωστή για τη φωνή της, για το πώς τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια τα μόρνα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ 5 27 Αυγούστου. Εννοείται μια εκπομπή αφιερωμένη στη Ζάρια Εβόρα και στο Lester Young που γίνεται σαν σήμερα. Σε Ζάρια Εβόρα. Το ότι πέφτει τώρα τα γενέθλια μαζί με τον Άγιο Φανούριο δεν είναι τίποτα τυχαίο.

Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Λέγεται ότι πολλοί λίγοι φτιάξαν φανουρόπιτα. Για να τους φανερώσει. Κάτι χαμένο. Μια υπόθεση. Έναν άνθρωπο. Ένα αντικείμενο.

2024 η Beyoncé στο άλμπουμ Cobalt Carter συνεργάζεται με την Dolly Parton. Μια διαφορετική εκτέλεση του Τζολίν. Και εξαιρετικά βεβαίως και αυτή συγκινημένη έγραψε ότι Ντόλι ήσουν το βαρόμετρο, ήσουν το βόρειο αστέρι, το πιο φωτεινό, γιατί μας έμαθες πάρα πολλά πράγματα με τη μοναδικότητά σου. Από την Ντόλι Πάρτον στον Έρικ Μπόμπο Κορία, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 57, παρέα των Cypress Hill και Beastie Boys, περκαζιονίστας. Είναι ο γιος του Willy Bobo, του σπουδαίου περκασιονίστα που έχει συνεργαστεί με Tito Puente, με Miles Davis. Αυτός το πήγε αλλού και ανακάτεψε Latin με hip hop.

Mr. Young μαζί με Oscar Peterson Quartet 1952 I can give you anything but love. Γεννιέται σαν σήμερα το 1909 στο Woodville του Mississippi ο Lester Willis Young, γνωστός ως Press ή Prez, το οποίο βεβαίως βγαίνει από το President. Ήταν δηλαδή πρόεδρος στο σαξόφωνο ο άνθρωπος, μέλος της ορχήστρας του Count Basie, και αυτό που τον χαρακτήριζε και τον χαρακτηρίζει ακόμα βεβαίως είναι αυτός ο πολύ ήρεμος και cool τρόπος ο οποίος παίζει έτσι αυτές τις πολύ sophisticated αρμονίες και ένα πολύ έτσι μια ροή πάρα πολύ ήρεμη. Lester Young θα ακούσουμε και άλλο αργότερα. Συνεχίζουμε με Σεζάρε Έβορα, πειραγμένη, Hocus Pocus, Magic Malik.

Και σε άλλα νέα, η Ελλάδα πηδάει και ψηλά και μακριά. Δηλαδή συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου και στο Μανώλο Καραλή. Γιος, παρακολουθούν το Στίβο.

με μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ ο Μανόλο. 6-20. Και τώρα λες και σαν νότερα. Σεζάρια Εβόρα. Που συνήθιζε να τραγουδά ανυπόδητη. Και πολύ αγαπητή στην Ελλάδα. Έχει έρθει αρκετές φορές για συναυλίες. Αυτό που ακολουθεί είναι αδικό της, αλλά σε remix.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Και μια φορά και έναν καιρό αποφάσισε να συνεργαστεί με τη δική μας Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Βιτορίνο ο Σάντρε και με στίχους που μιλάνε για νοσταλγία, για αναμνήσεις παιδικές, για τον καιρό που αλλάζει. Ούμπιν σε Ελλάδα.

εξαιρετικό του έτος, Έου Ζώος με Μαρίσα Μόντς, κάνει του Σέγκου. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο James Blake. Με αυτή την παραδεισένια φωνή. Και ο τίτλος Trying Times.

πίσω στο 2013 από το άλμπουμ Woman ήταν η Rai με το The Fall, Lester Young, Oscar Peterson, 1954. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο για αυτό το άλμπουμ, για όσους αγαπούν την jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Σήμερα το 1939 γεννιέται ο Edward Roy Payton, μέλος των Gladys Knight and the Pipes, εξάδελφος της Gladys Knight. Αλλά William Guest από την παρέα τον κάλεσε, όχι εξαδελφή του. Και έμεινε βεβαίως μαζί τους και πήραν και πάρα πολλά Grammy. Όλα αυτά στη Motown Records. Θυμηθήκαμε τη μεγάλη επιτυχία Midnight Train to Georgia. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Από το άλμπουμ Weatherly 1973.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Λίγο πριν ήταν η Σεζάρια Εύβορα με Κομπέισε Γκούντο στο Λάγριμας Νέγρας. Εδώ Σιμεντέρα, πράσινο κροτήρι, ζητά. Ας αφήνουμε τον πρόεδρο Lester Young, Press.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ο Νικόδημος έρχεται με την Απέλικα, ρεμιξάρουν αυτό το Disco Star. Με αυτό σας καλωσορίζω στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, τις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, να διακτηνιστούμε σε όλο τον κόσμο.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνάκη και όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και ο Buddha Kid, ο οποίος βάζει εδώ ένα τέλος. Έτσι ακριβώς λέει το κομμάτι του. The End. Και δεν ήταν και ο πρώτος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς, πίσω στο 2021, φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45'άρια, Beat It και Thriller, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας,

αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεου Τζο, ο οποίος έρχεται να πλαισιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Ου σε κίσε το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 90.

une chance d'être libre. Je suis d'ici, de là-bas.